χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπά τυπικά και ψυχά.

μα λαθήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα και είναι

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά.

για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 6. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

πιλότος μας, τηλέμαχος Αντωνινέος, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε.

Έλα αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Κυριακή, η ώρα που ο καφές δεν είναι πλέον ρόφημα, είναι ιατρική ανάγκη θα έλεγα, έτσι δεν το συζητώ. Οπότε φτιάξτε το καφεδάκι και πάμε να κάνουμε την απογείωση της πρωινής πτήσης. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εκεί που κάποιοι ξυπνάνε και λένε, ανοίγουν τα μάτια τους και λένε καλημέρα, τι όμορφη μέρα, εμείς λέμε ποιος με ξύπνησε και γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Εδώ είναι η πρωινή πτήση. Η πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να είναι πιο τρελή και από οποιοδήποτε ανέκδοτο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, διάβαζα ότι υπάρχει, λέει, διαγωνισμός ουρλιαχτού. Ναι, έλαντε. Όχι τραγουδιού, ουρλιαχτού. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν βγει σε κάνα από αυτά τα πολιτιστικά κέντρα, όπως τα λέγει ο αείμνηστος Γιαννόπουλος στο παρελθόν, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, έτσι, έργα και ημέρες, τα έλεγε πολιτιστικά κέντρα. Και αν θυμάσαι, έτσι, μια τρανταχτή ρίση του, η Φούλη Δημητρίου δηλαδή δεν είναι πολιτισμός. Τι κάνει η Φούλη Δημητρίου, αλήθεια, σήμερα. Λοιπόν, στο διαγωνισμό ουρλιαχτού κέρδισε μια γυναίκα που είπε ότι από μικρή συνήθισε να φωνάζει τόσο πολύ επειδή είχε προπονηθεί. Αυτή θα ήταν και φοβερή πεθερά, να ξέρεις. Θα έχει γίνει δηλαδή. Εγώ όλα το κάνουμε στην Ελλάδα. Βέβαια, θα βάλουμε μια πεθερά απέναντι στο γαμπρό και να δούμε ποιος θα αντέξει περισσότερο. Καλά, ξέρουμε ποιος θα αντέξει. Ναι. Ξέρω. Πεθερά. Είναι το μόνο αϊθαλές, αϊκίνητο, Αλεξάνδριο, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων. Τα ενσωματώνει όλα η πεθερά. Κυρίες και κύριοι, ένα ειδικό είδος, ειδικά η ελληνίδα πεθερά, είναι αυτό που λέμε το απόλυτο. Και το φοβερό είναι ότι δεν θα εξαφανιστεί και ποτέ. Κάποτε, βλέπεις τώρα, τεράστια είδη, ας πούμε, όπως οι δεινόσαυροι, εξαφανίστηκαν. Οι πεθερές θα υπάρχουν για πάντα, φίλε. Για πάντα. Κυριακή, λοιπόν, σήμερα μια συμβουλή: μην παντρευτείτε, μην χωρίσετε, μην πάρετε δάνειο, μην στείλετε μήνυμα στον πρώην ή στην πρώην και κυρίως μην πάρετε απόφαση πριν να πιείτε καφεδάκι, κυρίες και κύριοι, γιατί μετά τις 8 το πρωί μπορεί να το μετανιώσετε. Αυτό να το ξέρετε και οπωσδήποτε να το κάνετε. Άκου τώρα, στην Καλιφόρνια λέει μπήκε διαρρήκτης σε σπίτι. Ο σκύλος του σπιτιού, μεγάλη μορφή ο σκύλος, δηλαδή πρέπει να, ο αστυνόμος αείνης, δηλαδή πρέπει να τον προσλάβουν στην αστυνομία για σαν τα K9 τα σκυλιά αυτό. Δεν κατάλαβε ότι ήταν διαρρήκτης και του πήγε το παιχνίδι να παίξει παρίτσα. Τα βλέπατε από το βίντεο με αυτό. Δεν κατάλαβε ότι ήταν διαρρήκτης και του πήγε το παιχνίδι.

Πολιτική προστασία, έρχεται σεισμός 7,8 ρίχτερ. Παρακαλώ, βγάλετε το χρηματιστήριο στο μπαλκόνι για να μην κινδυνεύσει. Άνετα. Οπότε αν σας τηλεφωνήσει κάποιος και σας πει ότι είναι λογιστής, θα σας δώσει, ξέρω εγώ, επιδόματα, να είναι από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, από όπου μπορείτε, από ΟΤΕ δεν υπάρχει, υπάρχει Telecom πλέον. Arbeit, mach Freit, Arbeit, mach Freit. Λοιπόν, αν σας τηλεφωνήσει λοιπόν κάποιος από κάποια υπηρεσία, δεν του δίνουμε κοσμήματα, δεν του δίνουμε λεφτά, δεν του δίνουμε κωδικούς, του δίνουμε μόνο μια απάντηση. Έτσι, μια απάντηση, περίμενα να σου περάσω την πεθερά μου που είναι πιο έξυπνη από μένα, έτσι, για να τελειώνεις και να είσαι και καθαρός δηλαδή. Τώρα στα Τρίκαλα, για να μην λέμε μόνο για τον πύργο, και πάνω από τα βλάκια έχουμε διάφορα, Βίσονας βρέθηκε να κάνει βόλτες σε αυλή σπιτιού. Βίσονας. Έλα, ξέρω εγώ ρε φίλε, σε λίγο θα γίνει νησιού και απάτσι, ας πούμε, να κυνηγάνε με τα δόρατα. Λοιπόν, άλλος παίρνει σκύλο, φίλε μου ο Θανάση, άλλος παίρνει γάτα, άλλος παίρνει παπαγάλο. Ο Τρικαλινός εκεί είπε, βάλε ένα βίσονα ρε φιλαράκι, να έχει και λίγο χαρακτήρα η αυλή μας, ε. Τι να πεις, τι να πεις. 20 Σεπτεμβρίου, εσύ οστάσαμε. Στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι ακόμη κάποιοι μπορεί να κάνουν ένα τριμεράκι, ένα διμεράκι, κάτι, ο καιρός είναι καλός. 263η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 9, Δύση στις 19 και 27, χρόνια πολλά στον Αγάπιο, τη Θεοπίστη, το Θεόπιστο, τον Ευστάθιο και την Ευσταθία. Ξέρεις, ο Ευστάθιος δεν ονομάζονταν πάντα Ευστάθιος, έτσι, τον λέγανε Πλακίδα. Και ήταν από τους έτσι, πολύ δυνατούς χιλίαρχος, ήταν κάτι τέτοιο, του Ρωμαϊκού στρατού. Μια μέρα λοιπόν, καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, γι' αυτό θα δείτε και την εικόνα του, αγιογραφημένη με ένα ελάφι, με ένα σταυρό, είδε στα κέρατά του, λέει, αυτό το ελάφι να φέρει σταυρό. Και άκουσε, λέει, μια φωνή που τον καλούσε να γίνει χριστιανός. Μα μητάρχη είχε φάει. Με αυτό το όραμα, λέει, πίστεψε στη νέα θρησκεία και βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ευστάθιος. Χριστιανοί βαφτίστηκαν και η γυναίκα του, η Τατιανή, που έλαβε το όνομα Θεοπίστη, και τα δύο παιδιά του, ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός πληροφορήθηκε ότι αξιωματικός του ασπάστηκε το χριστιανισμό, τον καθαίρεσε και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Στη συνέχεια η τιμωρία του περιλάμβανε χωρισμό από την οικογένειά του, ένα γεγονός που όπως καταλαβαίνετε τον έκανε έτσι να πικραθεί πολύ. Μετά από χρόνια ο Τραϊανός, όταν βρέθηκε έτσι σε μια δυσχέρεια στρατιωτική, θυμήθηκε τον Ευστάθιο και τον επανέφερε στο στράτευμα. Στην πορεία ο Ευστάθιος βρήκε την οικογένειά του, καταλαβαίνετε, άρχισε να χαίρεται. Όμως ο διάδοχος του Τραϊανού, ο Αδριανός, αυτός που έχει φτιάξει εδώ και τις πύλες του Αδριανού και τα υδραγωγεία, τα Αδριάνια κτλ., απέτησε από τον Ευστάθιο να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένειά του μέχρι θανάτου. Αυτά τα φοβερά. Έτσι, όσον αφορά τους διωγμούς που υπέστησαν οι χριστιανοί για να μπορέσουν να, στη συνέχεια να εξασκήσουν την πίστη, στην πίστη τους ελεύθερα. Έπρεπε να έρθει ο Μέγας Κωνσταντίνος, είτε είχαμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, το θυμάσαι από το σχολείο, το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Και μετά βρέθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, καλά τα λέω εσύ, τα θυμάμαι. Νομίζω, ναι, βρέθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο μοναδικός, λέει, αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την πατρόα θρησκεία. Ναι. Να ξέρετε ότι και σήμερα, ας πούμε, η Αθήνα θα είναι αποσπέλαστη σε κάποια τη σημεία, γιατί έχουμε εν ώψη της 22ης Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οδός Αθηνάς θα είναι χωρίς αυτοκίνητο για 24 ώρες. Από χθες έχουμε και κάποιους άλλους δρόμους που κλείνανε για κάποιες εκδηλώσεις, αλλά δευτερεύοντες. Η Αθηνάς λοιπόν από χθες στις 8 το βράδυ είναι δρόμος χωρίς αυτοκίνητα για 24 ώρες μέχρι τις 8 το απόγευμα σήμερα. Θα είναι ανοιχτός χώρος για πεζούς, ποδηλάτες, αθλητισμό, πολιτισμό, ψυχαγωγία και παιχνίδι. Η δράση αυτή εντάσσεται στο, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικού
ειδικότητας.

το Δήμο Αθηναίων να στέλνει το μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά και εγώ πραγματικά θα ήθελα να επεξαρτηθώ και από το αυτοκίνητο και από τη μοτοσυκλέτα, ειδικά με τις τιμές που έχει φτάσει η βενζίνη. Αλλά, ρε παιδιά, ας πούμε, να το κάνουμε οργανωμένα, άμα είναι. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, λοιπόν, η οδός Αθηνάς αλλάζει εικόνα. Να είστε προετοιμασμένοι, γι' αυτό, εντάξει, το καλύτερο δεν είναι να μετακινούμαστε κέντρο Αθήνα με το αυτοκίνητο, δεν το βλέπω καλό σήμερα, συνετό. Όσοι μετακινήσετε με μετρό. Από σήμερα έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου κλείνει από τις 10 παρά 20 το βράδυ το τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό. Για τους λόγους αυτούς έχει τεθεί σε ισχύ, θα τίθεται σε ισχύ και θα λειτουργεί η γραμμή, η έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ24. Έτσι, για να είστε ενημερωμένοι και για αυτό. Εγώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάμε αυτό το πρωινό με πολύ δυνατή ομάδα. Ομαδάρα θα έλεγα. Απέναντί μου ο Τιτάνας, ο Ιαπετός, ο Άτλαντας, ο Ωκεανός, ο Φοβερός, ο Τάνταλος, Θανάσης Αφανασόπουλος. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, όπως πάντα, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο μαεστρικό, ιδανικό, βελούδινο. Θες να βάλω κι άλλα? Εντάξει. 5 ευρώ. Για κάθε καλό λόγο. Οπότε πώς είπα, 5, 5, 25. Πάει το μεροκάματο, το χάσεις. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής τέχνης ως ολίγη, Βασίλειος Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Βασίλειος ο Βουλαροκτώδος μου είσαι τώρα, αλλά δεν είναι. Ναι. Είναι αγαθή προσωπικότητα ο Βασίλης. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, συνύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9 και σήμερα, όπως το κάνουμε εδώ και 14 χρόνια περίπου, 14 σεζόν. 13 χρόνια, 14 σεζόν, φίλε, για να ξέρεις. Τόσα ακριβώς λειτουργούν τα παραπολιτικά, τόσα ακριβώς είμαστε στον αέρα, τόσα χρόνια κάνουμε παρέα και το συζητάμε. Και ελπίζουμε έτσι με τη βοήθειά σας να παραμείνουμε στον αέρα χωρίς αναταράξεις, χωρίς κενά αέρος, χωρίς ευτράπελα και προβλήματα στις πτήσεις μας. Ήρθε η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr. Και στη συνέχεια αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα της τηλεφώνου στο 211-10-80-880. Μην πάρετε τώρα, έχω δώσει αποστολή στη Μαρία να κάνει. Οπότε λόγω αποστολής δεν απαντά. Πάμε διάλειμμα. Φύγαμε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

19 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Τι σου λείπει ρε Θανάση από τη δεκαετία του 80 έτσι πιο πολύ? Γιατί εντάξει τώρα, τώρα μου ήρθε έτσι ακούγοντας αυτό το τραγούδι που μας ταξιδεύει αρκετά χρόνια πίσω. Εμένα ξέρετε μου λείπει Θανάση. Το γεγονός ότι δεν κλείνουν στην πόρτα ρε παιδί. Δεν σε νοιάζει. Κοιμόσουν στην αυλή του σπιτιού σου βράδυ, καλοκαίρι και δεν σε νοιάζει, δεν υπήρχε περίπτωση να μπει κάποιος. Δηλαδή η ανεμελιά αυτή, το γεγονός ότι δεν φοβόσουν, δεν ήσουν το βράδυ ας πούμε έπαιζες έξω ως παιδί και δεν ανησυχούσε ο πατέρας σου, η μάνα σου αν θα, ξέρω εγώ, θα καθυστερήσεις λίγο, άσε που υπήρχε βέβαια και η σύνεση. Και ήταν αλλιώς τα πράγματα, έτσι, πιο ρομαντικά, πιο εύκολα. Αλλά δεν υπήρχε και ανησυχία ρε παιδάκι μου. Δηλαδή και να καθυστερούσες να πας σπίτι, εντάξει, είχες την κατσάβα τη σχετική, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα ας πούμε. Δεν κινδύνευες. Τώρα μέρα μεσημέρι ας πούμε κινείσαι και φοβάσαι ότι... Ή το άλλο ας πούμε μετά, με τη βία των ανηλίκων, θα τα δούμε μετά. Ένας 14χρονος λέει κινδύνευε να χάσει τον νεφρό του. Τον πλάκωσε συνομήλικός του. Εδώ στα Βρυλίσια γίνας. Μια 13χρονη λέει την πλακώσαν μια συμμορία. Λέει που μαζευτήκανε του λούμου στο ξύλο. Και εμείς σαν παιδιά, ως παιδιά ας πούμε, στο παρελθόν, έχουμε τσακωθεί, έχουμε ρε παιδί μου, παιδιά ας πούμε, έτσι. Τσακωθήκαμε και τα λοιπά. Έπεσαν μια-δυο σφαλιάρες και μετά έφταιε ο άλλος κάτω και τελείωνε ας πούμε. Ή έλεγε ας πούμε ότι τον υποχωρούσε λίγο και σταματούσες τώρα. Βλέπεις ένα αμένος, ένα αμίσος, πέφτουν καμιά δεκαπενταριά από πάνω. Κλωτσές, μπουνιές, να τον σκοτώσεις τον άλλο, να τον θυματίσεις. Τι οργή είναι αυτή που έχουν τα παιδιά, ρε εσύ. Και δεν φταίνε φυσικά τα παιδιά, εμείς θέμε έτσι. Δηλαδή, αν το καλό σκεφτούμε, προφανώς εμείς θέμε. Και δεν είναι φυσικά μόνο ελληνικό. Αυτό βέβαια ξεκίνησαν από το εξωτερικό και τα βλέπουμε και στη δική μας κοινωνία πλέον. Το θυμάστε τι λέγαμε, θα δούμε, θα έρθουν κτλ. Όσο πάει το πράγμα, έρχεται, γίνεται. Και αν είχαμε, να είσαι σίγουρος ότι αν είχαμε και εμείς ελεύθερη την οπλοκατοχή, είναι πολύ, ναι, είναι πιθανό, πολύ πιθανό, έτσι, αντί να πάρει, ξέρω εγώ, κάτι, ένα σκουπόξυλο, ξέρω, και να κυνηγήσει κάποιον να το χτυπήσει, να πάρει το όπλο του πατέρα του και να βγει στο σχολείο και να αρχίσει να πυροβολήσει μαθητές του. Δύσκολο είναι? Δεν είναι. Αυτό μου έχει λείψει από τη δεκαετία του 80. Επίσης το γεγονός ότι ο κόσμος διασκέδαζε πραγματικά και αληθινά και δεν ήταν αυτό που λέμε δίθεν ρε παιδί μου. Πήγαινε στο δισκοτέκ που λέει και το τραγούδι και δεν πέρασαν από τύρι και κουνιώσουν σαν, μην πω τώρα τι, σαν αυτιστικός, δηλαδή κακός το λέω να αναφέρω στο παράδειγμα, τέλος πάντων σαν από την άνεξο, ό,τι πάρτι σε ένα παράδειγμα. Χόρευες. Είχε μια κοινωνικοποίηση. Τώρα ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα ας πούμε, το σας αρέσει να συναγελάζεστε, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Προτιμώ χίλιες φορές να κάτσω να με συζητήσω και τα λοιπά, παρά να έχω αυτό το πράγμα το περίεργο ας πούμε, το χέρι, με το ποτήρι στο χέρι, και να πραγματικά δηλαδή με χαλάει κάπου. Να πω καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Βλέπω τώρα ο Λεωνίδας μου στέλνει μήνυμα με αεροπλάνο. Με τι άλλο θα μου στέλνει βέβαια, έτσι. Ξέρω, με διαστημόπλοιο, Λεωνίδα. Στείλε μου το Star Trek. Να σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα τα υποδεχτούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τα δισογραφικά, γιατί σας έδωσα μια πρόγευση και σας είπα δηλαδή για το γεγονός ότι έχουμε ζητήματα πάλι με βία ανηλίκων. Έχουμε όμως και σε εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, μια φωτιά σε οικόπεδο στη Νέα Μάκρη, με την πυροσβεστική να έχει φτάσει εκεί με ισχυρότατη δύναμη. 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Προφανώς θα ελεγχθεί, δεν έχει ιδιαίτερο άνεμο, τουλάχιστον δεν βλέπουμε εδώ να έχει αέρα, αλλά προφανώς και στην περιοχή εκεί στη Νέα Μάκρη που είναι παραθαλάσσια, ελπίζω να μην έχει τέτοιο αέρα ώστε να μπορέσουν να τη σβήσουν γρήγορα. Ένα σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Ναι. Φαίνεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μας φτάναν οι δικοί μας,
οι εγκληματίες, οι πιστολέρο, οι διάφοροι ποινικοί και βαρυποινίτες και που έχουν αποδράσει και όλα αυτά τα αθύρματα και τα κτίνια, ας πούμε, που θεωρούν την ανθρώπινη ζωή ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στο κέρδος και μπροστά στα λεφτά, και δεν έχουν δηλαδή και κανένα ανδιασμό, έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας, έχουμε και αυτά τα αθύρματα τώρα. Δηλαδή, ο στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Ντάλτονς. Έχουμε τους Ντάλτονς, τους Τούρκους Ντάλτονς, τους έχουμε στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο Άβερελ? Αυτή η τουρκική λοιπόν εγκληματική οργάνωση έχει διασπαστεί και κάνουν τα διάφορα. Η αστυνομία λοιπόν συνέλαβε ένα 36χρονο και ένα 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όλοι αυτοί οι ποινικοί, οι διάφοροι, αυτοί που σκοτώνουν, που κλέβουν, πουλάνε ναρκωτικά, έχουν και ένα επικάλυμα ρομπέντο δασών με έναν τρόπο. Δηλαδή τι, η κοινωνία, αυτοί κλέβουν, οι πολιτικοί κλέβουν, οι πλούσιοι, έτσι, αλλιώς, ενώ εμείς, έτσι, τι κάνουμε, πολεμάμε το σύστημα. Αυτό είναι το επικάλυμα. Ενώ ουσιαστικά αυτό που κάνουν τι είναι, να ζούνε και να δρούνε σε βάρος ως παράστα, σε βάρος των υπολείπων, που εμείς είμαστε προφανώς οι ηλίθιοι. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δεν θέλουμε να είμαστε υποταγμένοι και τα λοιπά, ενώ εκείνοι είναι οι ξύπνοι που θα απολύσουν τα ναρκωτικά και μετά θα κυκλοφορήσουν στη Μύκονο με την Μπίμπο, την Γκόμενα εκεί, την Ξανθιά, με τις Κόκκιες και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Κακώς το έχω πει, τη Μύκονο και άλλα νησιά, έτσι δεν το συζητώ. Στην Ίμπιζα. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτσι, παιδιά. Είστε απλά καθήκια. Να το πω έτσι απλά. Ξέρεις, τώρα ακούνε και από τη φυλακή. Θα βγει κανένας εκεί πέρα. Ίσα ρε. Ίσα. Δημοσιογράφε. Άρ. Θα αρχίσουν να λένε. Ας πούμε. Αυτό που λέμε, τι κάνουμε στα παιδιά μας, έτσι. Άκου τώρα άλλη είδηση. Στη Χαραυγή της Λάρισας Θανάση, ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Ανίποτε τραγωδία, όπως καταλαβαίνετε. Οι γονείς του ανήλικου, διαβάζω στον larissa.gr, φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για 2 ώρες και όταν γύρισαν είδαν αυτό το φοβερό, το να βλέπεις το παιδί σου να κρέμεται άψυχο. Τι να πει. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκεί, τι να κάνει, απλά και μόνο να διαπιστώσει το θάνατο του παιδιού. 14 ετών παιδί. Ποιος ξέρει τι κουβαλούσε στην ψυχή του μέσα αυτό το πλάσμα να φύγει έτσι. Και τι πρόβλημα, ποιος του είχε δημιουργήσει το πρόβλημα για να φύγει έτσι. Και για να φεύγει έτσι ένα παιδί σημαίνει ότι κάποιο ζήτημα υπάρχει στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάει, δεν ανοίγεται στην οικογένεια, σε φίλους, δεν. Μιλήστε στα παιδιά σας, γαμώτο, μιλήστε. Κάντε τα να σας ανοιχτούν. Αλλά όχι σαν μπαμπούλες, ούτε ως εξής, εγώ είμαι φίλος σου και τα λοιπά. Με έναν τρόπο. Ρωτήστε και ένα ψυχολόγο να σας πει εκεί. Αν δεν το καταφέρνετε μόνο σας, μόνοι σας. Είναι απίστευτο. Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Παρέα αγοριών και κοριτσιών 12 έως 13 ετών. Πλησιάζει απειλητικά 2 διερχόμενες κοπέλες στους αμπελοκήπους, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις δύο. Πρόκειται για μία 13χρονη. 13 ετών εσύ τώρα. Μιλάμε δηλαδή μόλις τελείωσε το δημοτικό και πάει πρώτη γυμνασίου. Το ξαναλέω. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, κλείθηκε και η αστυνομία. Οι γονείς της 13χρονης έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες. 13 ετών. Βρυλίσια. 14χρονος. Επιτίθεται με γροθιές και κλωτσές σε συμμαθητή του. Αποτέλεσμα. Ο 14χρονος τραυματίζεται σοβαρά, μεταφέρεται από τους γονείς του σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί και σε αφαίρεσή του. Θα μείνει ανάπηρο το παιδί, 14 ετών. Από τι? Από το ξύλο που έφαγε από έναν συνομήλικό του, ας πούμε, 14 ετών. Μετά λέω τι κάνω. Ο πατέρας του ανήλικου υπέβαλε μήνυση
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ανήλικου δράστη όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανήλικου. Η μητέρα κατόπιν προφορικής εντολής αφέθηκε ελεύθερη. Ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Κατεσάρωνε το παιδί. Τι σας έλεγα για το θέμα εκεί με τη ραδιενέργεια και τα λοιπά. Προσέξτε, μην κάνει κανένα σεισμό, μην σας πάρει πολιτική προστασία και σας πει βγάλετε έξω το χρηματοκιβώτιο. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική ηλικία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φτιώτιδας, εξιχνίας υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο Έλληνες, οι Μεδαποί, ας τους λέμε οι Μεδαπούς, που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες όμως είχαν έτσι, μεθοδολογία, την ίδια μεθοδολογία, είχαν το know-how, ρε παιδί μου, έτσι δεν το λένε. Ναι. Με το πρόσημα λοιπόν του δίθεν λογιστή, καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζοντας ως λογιστές και με πρόβαση προστίμου από την εφορία, τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνινη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Λοιπόν, βγάλε τα λεφτά, γιατί θα φας πρόστιμο, φίλε. Ενώ εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, το μεταξύ, δηλαδή πόσο πρέπει να είσαι, θα σε παίρνει τηλέφωνο άλλος, που είμαι από την εφορία, δώσε μου λεφτά. Δεν το κάνουν έτσι, ρε παιδιά. Δεν το έχετε μάθει πώς το κάνουν. Στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν ξέρατε πώς το κάνανε. Τώρα μπλέκονται άλλα μέσα και είναι πιο δύσκολο. Ξέρεις, ηλεκτρονικά μέσα και είναι πιο δύσκολο τώρα να δεις εφοριακό με πολυκατοικία. Γιατί στο παρελθόν είχαμε δει τέτοια φαινόμενα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, όταν τρακτέρ που μετέφερε σταφύλια ανατράπηκε στο δρόμο προς το Θεριανό. Μούστος έγινε ο δρόμος. Μεγάλο μέρος του φορτίου σκορπίστηκε στο δόστρωμα, μετατρέποντας το σημείο σε πατινάζ, σε πίστα πατινάζ. Μάλιστα, αυτοκίνητο που περνούσε από το δρόμο εκεί έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της ολισθηρότητας που είχαν προκαλέσει τα σταφύλια. Βγήκε σε χωράφι, ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους επιβαίνοντες. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να ρυθμίσουν και την κυκλοφορία και η πυροσβεστική για να καθαρίσει το δρόμο. Και εντάξει, ευτυχώς δηλαδή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είχαμε τα χειρότερα. Παρά την ανατροπή όμως του τρακτέρ και την εκτροπή του γιοταχή, δεν έχουμε τραυματισμούς. Δόξα τω Θεώ, κάτι είναι και αυτό. Αντίθετα όμως, κυρίες και κύριοι, θανατηφόρο τροχαίο είχαμε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Σκουτάρεως, με ένα νεαρό οδηγό να χάνει τη ζωή του και μετά την εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου. Ο νεαρός στις Σέρες έγινε αυτό, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το γιοταχή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, δεν έχει διευκρινιστεί πώς, και βγήκε στο χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΔΕΚΑΒ, αλλά ο νεαρός που ήταν μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, κυκλοφορεί και δεν ξέρω αν το είδατε ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Το είδα στην ΕΡΤ το συγκεκριμένο βίντεο. Ο γιατρός λοιπόν εκπαίδευε στις 20 Μαΐου συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου. Η ασθενή στο βίντεο υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία. Αυτά από τα, ξέρεις, τα της μόδας, ας πούμε, και τα ανατολίτικα, τα ομοιοπαθητικά, τα έτσι, μα πολύ τα γουστάρω. Τις έκαναν λοιπόν αυτή την θεραπεία για την ολιστική ευεξία και διακρίνεται στα πλάνα να έχει πάρει η ίδια την ενδοφλέβεια. Να κάτσεις κάνουν, ναι, βέβαια.
γιατρός από τις Φιλιππίνες ευχαρίστησε τον κατηγορούμενο για την εκπαίδευση, ώστε να εφαρμόσει να πάει στις Φιλιππίνες και να κάνει τα ίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων. Εντάξει, δεν θέλω να τα δαιμονοποιούμε όλα και να τα θεωρούμε ότι όλα είναι, ξέρετε, επικίνδυνα κτλ. Τίποτα δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί να εκτελείται στις σωστές συνθήκες, στο σωστό περιβάλλον, σύμφωνα με το ισχύον ιατρικό πρωτόκολλο, από γιατρούς και όχι από σκιτζίδες, τσαρλατάνους, υπνοτιστές, χαρτομάντες, αυγομάντες, καφετζούδες και ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδη, υπάρχει ένας παγκόσμιος τρόμος, κυρίες και κύριοι, για την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει. Και αν δεν σκεφτούμε από τώρα τους κανόνες και τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα μας εξασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε κανένα Skylab. Skylab δεν το λέγανε, ρε Θανάση, αυτό που στο Terminator. Skymex. Skymex, όχι Skylab. Skylab ήταν διαστημόπλιο παλιά, να μου, στο δορυφόρος, τι ήτανε, αμερικάνικος. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν πάρουμε από τώρα τα μέτρα μας, προβλέπω πραγματικά να βγει ο Terminator στους δρόμους και να πάθουμε νύλα μεγάλη. Παγκόσμιος τρόμος λοιπόν. Ο Τραμπ αναζητά τσάρο, λέει. Γιατί τσάρο, τώρα δεν ξέρω γιατί το χαρακτηρίζει ο συνάδελφος τσάρο και όχι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, βασιλιά, αυτοκράτορα, τσάρο. Για την AI. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν έχει περάσει ήδη σε μια νέα εποχή, καθώς από αντικείμενο τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών μετατρέπεται, κυρίες και κύριοι, σε ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας. Πριν λίγες ημέρες, ένα chatbot, αυτά τα, ξέρετε, που συζητάς και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο και τα άλλα, είχε πιάσει υψηλή κουβέντα με έναν αναλυτή της CIA. Και είπε στον αναλυτή της CIA, και ο άλλος το χάψε, ότι ξέρεις κάτι, το συγκεκριμένο πλοίο, το κινέζικο πλοίο, μεταφέρει σύνεργα και υλικά πυρηνικής τέτοιας βόμβας. Έγινε ένας πανικός και πήγανε να κάνουν νιοψία. Και παρά στο τσάκ αποφέθηκε θερμό επεισόδιο με τους Κινέζους μετά από αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί μπορεί να μας παραπλανήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και πολλές φορές και εμείς, ας πούμε, άμα κάνεις μια έρευνα, που έχω κάνει αρκετές φορές, έχω δει να κάνει λάθη. Οπότε μην εμπιστεύεστε απόλυτα το τι λέει. Και από την άλλη πλευρά, ας κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Έβλεπα και χθες, κυκλοφόρησαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας και είχε συνέντευξη του Bill Gates, τεράστια συνέντευξη με το καμπανάκι, καμπάνες που βαρούσε ο Gates, σχετικά με το τι μέλη γενέστε με την τεχνητή νοημοσύνη στους Times, συνεργασία που έχει εφημερίδα παραπολιτικά με τους Times. Σήμερα λοιπόν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης σε μια κρίσιμη στιγμή όπου οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες προτού η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπεράσει την ικανότητα ελέγχου της. Πριν γίνουν τόσο έξυπνοι που μας τελειώσει. Ανοιχτή συνεδρίαση στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας, Τετάρτη. Τη συνεδρία του Συμβουλίου συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκείται στην Προεδρία του Συμβουλίου για το Σεπτέμβριο. Υπόμνημα που κυκλοφόρησε στα μέλη του Συμβουλίου από τη Γαλλία τονίζει τις ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά δράση για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της. Λαμβάνοντας υπόψη το κίνδυνο κακής χρήσης και αξιοποιώντας την υπάρχουσα δέσμευση του Συμβουλίου σε αυτό το τομέα, η Γαλλία επιθυμεί να υπογραμμίσει την επίκουσα ανάγκη δράσης. Αναφέρει σημείωμα σύμφωνα με το Reuters. Όπως παρατηρεί το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι ή ως η επόμενη μεγάλη επένδυση της τεχνολογικής βιομηχανίας. Έχει εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των κρατών, την κυβερνοασφάλεια, την παραπληροφόρηση, τις στρατιωτικές εφαρμογές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή θα βάλουν τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, Αμερικάνοι, Κινέζοι, Ρώσοι, έτσι, να την αναπτύσσουν, ποια θα νικήσει την άλλη.
καταλαβαίνετε ένας κύκλος απίστευτος και πόσο επικείμενος έχει ανοίξει. Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επιλέγει διαφορετική προσέγγιση. Ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας AI Force που θα υποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνητικής νοημοσύνης και προανήγγειλε το διορισμό ενός ειδικού τσάρου, λέει, για την τεχνολογία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να επιβραβεύουν την ανάπτυξη της AI με υπερβολικούς περιορισμούς. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανένα τρόπο την ανάπτυξη της απίστευσης αυτής βιομηχανίας, ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική πρέπει να στηρίξει την τεχνολογική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει κακές πρακτικές μέσω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις φωνές που ζητούν αυστηρότερους ομοσπονδιακούς κανόνες για την AI, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κυρίως ισχυρή ηγεσία και όχι ένα νέο περίπλοκο σύστημα ρυθμίσεων. Αντάσου τώρα τι μπορεί να κάνει η AI αν αυτονομηθεί. Δηλαδή, θα υποκαθιστά τον Τραμπ, θα λέει ο Τραμπ. Θα δίνει εντολές ως ο Τραμπ στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της Αμερικής. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Αμερικής θα ακούει τον Τραμπ να του λέει αυτό και θα τον βλέπει. Θα δίνει ο ίδιος μετά εντολή στους αστυνομικούς να κάνουν τα απίστευτα. Ξέρω εγώ ότι του πει η τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο. Δηλαδή, αν δεν μπουν πραγματικά κανόνες και αν δεν μπουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει, αυτά που βλέπουμε στα θρίλερ και στα διάφορα έτσι επιστημονικής φαντασίας θα είναι μια πραγματικότητα, μην πω να είναι και ότι είναι και λιγότερο εφιαλτική αυτή που περιγράφουν. Τώρα, για να πάμε αλλού, στην Αυστραλία θα πάμε, οι αρχές εξέδωσαν εντολή σύλληψης και θανάτωσης για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας μετά το θάνατο 63χρονου κολυμβητή την Παρασκευή. Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένες της πρωτεύουσας Πέρθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον και σήμερα, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία. Θέλω να τον φάνε τον καρχαρία, να τον πυροβολήσουν, να τον σκοτώσουν. Αγνοείται ένας άνδρας 63 ετών, ο λεγόμενος Γκρέγκ Ονίλ, και δεν έχει εντοπιστεί η σωρός του. Πάει, τον έχει καταπιεί. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία εφέτος. Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε τον άτυχο κολυμβητή να ουσιαστικά να σφαγιάζεται καθώς ο καρχαρίας τον πετούσε ψηλά στον αέρα και τον δάγκωνε σαν να ήταν, λέει, ψάρι. Ο καρχαρίας δεν ξεπερνούσε τα 2,5-3 μέτρα. Δεν ήταν και μεγάλος. Δηλαδή ο λευκός φτάνει και τα 5 μέτρα, έτσι. 6. Οι εντολές βέβαια, λέει, αυτού του τύπου είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες στην Αυστραλία, γιατί οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος. Πιστεύετε, λέει, ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, 10 τον αριθμό, που εκδίδεται τέτοια εντολή στη Δυτική Αυστραλία. Πάντως να πούμε ότι φέτος έχουν σημειωθεί 5 θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Οκεανία, στην Ήπειρο, εκεί την Αυστραλιανή Ήπειρο.

Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο είδος καρχαρία, έτσι, ζει και στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Εντοπίζεται στα ελληνικά ύδατα. Βέβαια, είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συναντήσεις του με ανθρώπους. Και μάλιστα οι δικές μας θάλασσες εδώ θεωρείται από τις πιο ασφαλείς παγκοσμίως για κολύμπι. Οι καρχαρίες, να ξέρετε, δεν το κάνουν συχνά αυτό. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν μας θεωρούν φυσική τους τροφή και αποφεύγουν τα ρηχνά ζεστά νερά όπου κολυμπούν άνθρωποι. Αυτό ιστορικά έχουν καταγραφεί κάποια έτσι μεμονωμένα περιστατικά στην Κέρκυρα του 51, στον Παρασιτικό, αλλά πρόκειται για γεγονότα δεκαετίων πίσω. Έτσι, οπότε μπορεί να τον έχουμε στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε επιθέσεις. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή. Να γίνει στροφή για ψάρια. Λοιπόν, να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις και μια πιθανότητα ασθενούς βροχής κατά περιόδους. Έτσι, ίσα ίσα για να πάμε το αυτοκίνητο για πλήσιμο και Κυριακή. Μην το πλύνετε το πρωί. Αφήστε το για το απόγευμα. Να έχουν περάσει οι βροχές. Μην κάνετε διπλό κόπο τώρα. Δεν το συζητώ. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μέγιστη θερμοκρασία στη νύμφη του Θερμαϊκού 28 βαθμοί Κελσίου. Αυτά την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη μας. Σε όλους τους taxi drivers που ξέρω ότι μας ακούνε εκεί. Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη. Προσεκτικά στον δρόμο, γιατί εντάξει, τι βλέπετε κάθε μέρα και εσείς τα ξέρετε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Πανικός. Πάμε λοιπόν για διάλειμμα και επανερχόμενος θα διαβάσω τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr για να έχουμε αυτή την άμεση επαφή που πάντα έχουμε και την απολαμβάνω ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. 6 και 49 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Να διαβάσουμε και τα πρώτα μας μηνύματα. Καλημέρα στη Μαριάννα. Γεια σου, Μαριάννα μου. Καλημέρα. My love, που λένε. Επίσης, καλό πρωινό στο Παναγιώτο Πονηρό. Λέει, μας αναβαθμίζουν οι εκεί έξω, μας αναβαθμίζουν οι μέσα, μας αναβαθμίζουν στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ενέργειας, παντού. Γενικά, λέει, όπου μας βρίσκουν, μας αναβαθμίζουν. Και μάλιστα, λέει, βάζουν και συνέστημα. Καλημέρα στους ταξιδιώτες. Αναβαθμίστε με και αφήστε με, που λένε. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Έχεις δίκιο. Ήταν ένα τόπιμα. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ευσταθίου. Αν σε λέγανε Ευστάθιο θα γιόρταζες. Ευσταθίου, εντάξει, γιορτάζει το επώνυμό σου. Γεια σου, ρε Τζίμι. Πού ήσουν εσύ, ρε φίλε? Έχω να σε ακούσω καιρό. Καλημέρα, λέει Τζίμις από Ρότερνταμ. Όλα τα έχουμε, λέει. Σκέψου να είχαμε και τους λευκούς καρχαρίες. Έλατε, ψέματα. Ας, αγόρι μου, έχουμε τους άλλους καρχαρίες εδώ πέρα. Της ξηράς, που δεν αφήνουν τίποτα. Τα τρώνε όλα. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στα φιλαράκια που μου στέλνουν μηνύματα. Ο Λεωνίδας λέει, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία για όλο τον κόσμο. Χαρούμενη πρωινή πτήση. Επίσης, ο Μιχάλης ο Κυπρέος, καλημέρα λέει, θα ήθελα να πω ότι οι πρώτες ύλες έχουν πάει στα ύψη και μας καίνε, με αποτέλεσμα μερικοί συναδελφοί να μην το περνάμε στο καταναλωτή. Είμαστε πολλοί, αλλά κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές. Κάτι πρέπει να γίνει όσο για το ενεργειακό. Άστα, λέει, τα πράγματα. Πες κάτι και για μας, αφού μας αγαπάς. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε Μιχάλη. Κοίταξε, Μιχάλη μου, η αλήθεια είναι ότι στα αρτοσκευάσματα και τα λοιπά, και στο φούρνο της γειτονιάς, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και έχετε να αντιμετωπίσετε και το μεγάλο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες, το σούπερ μάρκετ, από το bake-off το λεγόμενο, δηλαδή το προψημένο, το κατεψυγμένο και όλο αυτό, δεν έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις. Έτσι, δηλαδή πραγματικά είναι μικρό το περιθώριο των αυξήσεων τα τελευταία χρόνια. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, και αν ακριβένουν οι πρώτες ύλες, θα γίνει κάποια στιγμή αυτή η αύξηση. Το θέμα είναι να υπάρχουν και μέριμνες. Δηλαδή ακούω τώρα ότι θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση. Ο πρόεδρος των Μεζινοπολών μας έλεγε χθες, ο κύριος Κουτζής, εδώ στην πρωινή πτήση, μας έλεγε λοιπόν χθες ότι ξέρεις κάτι, εάν γίνει παρέμβαση, για να είναι αυτός ο οποίος πραγματικά χρησιμοποιεί τη βενζίνη και πληρώνει και τον περισσότερο φόρο και τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται και τη μεγαλύτερη ανάγκη που καταναλώνει περισσότερο και πληρώνει περισσότερο τον έμεσο φόρο, να έχει την έκπτωση αυτή ή τέλος πάντων τη βοήθεια αυτή στην αντλία για να μπορέσει να την ανταποκριθεί όσο γίνεται περισσότερο. Και φυσικά και για τους ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δίνουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τους φούρνους, τα αρτοποιεία, τα εργαστήρια για τις τυρόπιτες, έτσι, για στα σφολιατοειδή. Χρειάζεται και εκεί έτσι, να δοθεί μια βοήθεια και σημαντική βοήθεια, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε εκτόξευση. Εκτόξευση πραγματικά του τιμαρίθμου που δεν θα το πιστεύουμε. Ακούστε τι μας είπε ο κ. Κουτζής εχθές.
1: Η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022, να σας θυμίσω, το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή, και 7,5 λεπτά έδωσαν, δηλαδή 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα κάψουμε ακόμα ακριβότερα σε σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φτωχαίνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όπως και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Το συζητάμε, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να παρέμβει ή να χαμηλώσει η τιμή.
0: Δηλαδή και ένα 50 να πάει.
1: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω ότι επίδομα θέρμανση τα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγος κόσμος. Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει σε όλους και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκταση.
0: Μεγάλο τεράστιο ζήτημα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά πόσοι θα βάλουν πετρέλαιο. Έτσι, με 1,5 εγώ σου λέω. 1,5 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή ξεκίνησε πέρσι με ένα 15, κάπου εκεί. Ένα 5, ένα 15. Εγώ το είχα βάλει, νομίζω, είχα βάλει κάποια λίτρα, φανταστείς, και το Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, και είχε καεί γούνα μου, που λένε, στην κυριολεξία. Δεν ξέρω τώρα, με 1,5 ευρώ το λίτρο, θα βάλεις ένα τόνο που είναι 1,000 κάτι, θα δώσεις 1,500 ευρώ. Με ένα τόνο, δεν ξέρω πόσο μπορείς να βγάλεις μια χρονιά, δεν νομίζω ότι βγάζεις. Έτσι και κάπου τα πράγματα, δηλαδή αν είσαι και λίγο πιο βόρεια, δηλαδή εγώ σου λέω να είσαι στη Μαλακάσα να μένεις. Να μένεις στον Άγιο Στέφανο ή να μένεις από την άλλη πλευρά στο, πού να σου πω, στα Καλύβια, ξέρω εγώ. Στο Κοροπή. Εκεί έχει κρύο πολύ, δεν λέω να μένεις στο Νευροκοπή. Έτσι, ή στα χωριά πάνω που πραγματικά το κρύο είναι διαφορετικό και βαρύ. Τι θα γίνει, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια κατηγορία, έτσι λέει το Πασόκ, γίνεται το Πασόκ και λέει ρίξε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να ζεσταθεί ο κόσμος. Να μπορέσει ο κόσμος να αγοράσει και πετρέλαιο, να μετακινηθεί, να κάνει, να δείξει. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, βγαίνει από την κυβέρνηση, ακούω και τον κύριο Μαρινάκη που έλεγε ότι αυτά είναι δεδομένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε ή και είναι με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο κύριος Μαρινάκης εχθές. Τον έβλεπα στο Μέγκα, στην Στέλλα, την Καντώνα. Ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο ακριβώς σημείο πρέπει να. Αν είναι απόλυτα ακριβές ή ανακριβές, ή αν κρύβει κάποια ανακρίβεια. Όπως και να έχει το πράγμα, εδώ χρειάζεται δράση. Είναι ακριβές, δεν είναι. Εάν δεν υπάρξει δράση, θα έχουμε πρόβλημα τεράστιο. Εν έτη 2026 θα τουρτουρίζουμε σαν να είμαστε στη δεκαετία του 40 και του 50, ας πούμε. Θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης από την αντιπολίτευση, διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίους δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανση στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
0: Για να δούμε τι έρχεται. Ίσως και αύριο να έχουμε ανακοινώσεις για το θέμα. Πάντως, ρε παιδιά, εντάξει, αυτή τη στιγμή η βενζίνη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Λένε οι παρατηρήσεις ότι έχει πέσει και η κατανάλωση 10-20%. Υπάρχει πρόβλημα πλέον. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Αντιμετωπίζουμε σημαντικό πρόβλημα. Και εγώ μπορώ να μετακινηθώ και μετά μέσα μεταφοράς. Δεν έχω θέμα. Το θέμα είναι να πηγαίνουν όμως τα μέσα μεταφοράς εκεί που θέλω και την ώρα που θέλω. Είναι ένα θέμα και αυτό και ένα ζήτημα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να διαβάσω και δύο πολύ ωραία μηνύματα που έχουν έρθει.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Και τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα της πρωινής πτήσης. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, από τη Γάβδο ως τα διαπόντια νησιά, από την Αλάσκα ως την Αυστραλία, εκεί τα αδέρφια μας, τους ομογενείς μας. Γεια σας αδέρφια. Από την Ιαπωνία ως το Αμέρικα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Κάποιοι έχετε και βράδυ βέβαια τώρα, ανάλογα που βρίσκεστε. Μια πολύ καλή εβδομάδα εύχομαι, να ήταν αναζωογονητικό το Σαββατοκυριακό σας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει πολύ καλά τα λες, λέει, αυτούς τους τύπους της γνωστής ιταλικής ομάδας. Εμείς στα μέρη τα δικά μας έχουμε τρομερό πρόβλημα. Κάνουν ό,τι θέλουν, κλέβουν, καταστρέφουν τα πάντα για λίγα παγιοσίδερα ή για χαλκό. Τις γραμμές του τρένου, λέει, πήραν, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, παίρνουν τα χάλκινα, τις παλιές κατσαρόλες, σου πάνε το αυτοκίνητο, ναι, για να πάρουν ό,τι βρουν. Κάνουν ζημιές παντού και μετά εξαφανίζονται. Παντιλίκια με BMW έκανε, λέει, ένα μικρό, λέει, από αυτά. Ξέφυγε και σκότωσε ένα παιδάκι, πήγαινε τα πόδια στο σπίτι από το σχολείο. Πολλά, λέει, τι να πει, στο σπίτι μας πολλές φορές το έχουν κλέψει. Εμένα προσωπικά δύο φορές που έφυγα ταξίδι και τις δύο φορές βρήκα το σπίτι μου ανοιχτό από τους γνωστούς. Καλημέρα από το Σίδνεϊ μας στέλνουν η Σοφία και ο Παύλος. Και χρόνια πολλά και στη Σοφία που γιορτάζε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στα δύο αδέρφια μας εκεί. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αφού είπατε λίγα την Αυστραλία με το λευκό καρχαρία, είπαμε να σου στείλουμε και εμείς μήνυμα. Καλά κάνατε. Ακούμε την εκπομπή σου και σας αγαπάμε. Μας κάνεις να χαμογελάμε και να μαθαίνουμε πολλά. Εμείς ευχαριστούμε, εσείς με κάνατε να μαθαίνω πολλά. Και έχω πιεστεί η ψυχοθεραπεία μας εδώ. Να είστε καλά. Τον πάροχο, λέει, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, γιατί μας τον επιβάλλουν στα ελεύθερα επαγγέλματα? Δεν φτάνουν που μας έχουν δάρει, πρέπει να δώσουμε και 250 εκεί. Ναι, μας ανεβάζει τα τιμολόγια, κάνουν πλάκτες να οικονομάνε οι εταιρείες τους. Αχώνει εδώ. Μάλιστα. Καλημέρα στους. Αχώνει εδώ.

Την είδηση που συνέβη πριν από λίγο δεν μπορεί να την αποτυπώσει, αλλά μπορεί να την αποτυπώσει θαυμάσια, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι απίστευτοι, με φοβερή γραφή και αναλυτικό τρόπο σκέψης για το τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Κάτσε να βάλουμε και γυαλιά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ουγαργύρας έρχεται μόνο. Εντάξει, τώρα αυτά που φοράω εδώ, τα βάζω, πρέπει να έρθω πολύ πολύ κοντά να το δω. Τα βγάζω, πρέπει να πάω πολύ μακριά. Μάλλον δεν πρέπει να είναι το σωστό νούμερο. Τι να κάνω, ή να μακρύνω το χέρι ή να αλλάξω γυαλιά, μάλλον αυτό πρέπει να κάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Θανάση, με την κυριακάτικη απογευματινή κάμερα σε μένα. Λοιπόν, ήθελα να το πω καιρό αυτό το πράγμα. Ο καημός μου να δουλέψω στη τηλεόραση. Απογευματινή λοιπόν η εφημερίδα των ειδήσεων. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και η κατηδίαν επαφές του στις ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο. 1,3 καλά τα ακούω. Με τη συνδρομή και των δηληστηρίων. Αυξάνεται το επίδομα, ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στο ντίζελ. Από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. Εδώ είναι που κλαίνε μανούλες. Και εδώ. Και όπως σας έχω πει, αυτός ο οποίος τιμωρείται πραγματικά είναι όποιος δεν έχει δυνατότητα αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο υβριδικό κτλ. Κτλ. Που καίει πολύ λιγότερο και πρέπει να καταθέτει το μισό μισθό του για να μετακινηθεί να πάει στη δουλειά του στο βενζινάδικο. Μεγάλο θέμα. AI. Τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα σήματα κινδύνου από τη Silicon Valley και οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Πώς αναλέουν στην απογευματινή οι καθηγητές Μανώλης Κουμπαράκης και Σωτήρης Μπατσάκης το σενάριο για μια τεχνολογία εκτός ελέγχου. Αντώνη Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές, οι δημοσκοπήσεις και τα δίχτυα του Μεσίνιου σε νέα ακροατήρια. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και κόμματος, από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατήρ Λουκάς αγιογράφησε το σημείο 0. Τάσος Ιορδανίδης, στο θέατρο μας ξεκολλάει από τις οθόνες, ο ηθοποιός μιλά για την τέχνη, τους μέντορές του και την πορεία του. Daily Mail και The Mail, η συνεργασία που έχει κυριακάτικη απογευματινή με τον Μηντιακό Κολοσσό. Το ψαροχώρι που έγινε πόλη με ιερόδουλες. Η εξέλιξη της Πατάγια και ιστορίες αθλειότητας. Πατάγια, ξέρετε, εκεί στη... Πού είναι, Θανάση? Μπαλί, από εκεί είναι. Ινδονησίες, από εκεί, ε. Έχει γίνει Πατάγια αυτό. Σεξουαλικός τουρισμός, ε. Πάμε καλά. Νέες ισορροπίες, η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας. Ο πολιτικός σύμβουλος από τον Μπαχρέιν, Αχμεντ Κουζάι, αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή, τις συμφωνίες του Αβραάμ και το ρόλο της Τουρκίας και του Πακιστάν. Γεωπολιτικό παρασκήνιο, τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβριο, η ατζέντα, η συγκυρία και τα red alerts με την Άγκυρα στις συζητήσεις με τον επικεφαλής του State Department. Η εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί, γκάλωπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σάμαρα, Bill Gates, η συνέντευξή του στους Times, εκεί και οι Times έχουν συνεργασία με τα παραπολιτικά. Εκεί ο Bill Gates τι αναφέρει, τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος το λέει αυτό? Ο Mr. Microsoft. Και όταν το χτυπάνε τα καμπανάκια οι ειδικοί, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι. Λέει, τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές. Τι να πει και ο Μιχάλης, εκείνος θα τη στήσει. Εδώ θέλει θέληση καταρχάς για να χτιστούν οι φυλακές και να λειτουργήσουν. Ο κύριος Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά. Μα τι δεν την ακούει, αγοράζει τα 120 δόσεις. Από πότε, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, και οι μη μέτρα γίνονται. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πρόβλημα. Α, δεν θέλουν να το δουν. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Αυτά δεν τα λέω εγώ εδώ. Έρχονται μηνύματα συνέχεια. Αν δεν το ακούτε το μήνυμα, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, μην κλείνεστε στο γυάλινο κόσμο. Μην παραμένετε εκτός. Έχετε τα αυτιά σας τεταμένα, γιατί δεν είναι και ένα μέτρο το οποίο δεν σας προκαλεί κανένα έξοδο. Αν τα υπόλοιπα θα τα καταλάβω. Έχουνε αποτύπωμα. Εδώ οικονομικό αποτύπωμα.

Μα δεν υπάρχει, λεφτά θα βάλετε μέσα. Και θα βοηθήσετε και τους ανθρώπους δηλαδή. Μάρε Studio. Μια άγνωστη δημιουργική άλλη πλευρά της Μαρέβας Μητσοτάκη, design και τέχνη σε γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που στη Χόβολη ψήνονται πολλοί, η Βουβή ψήφος απειλεί, αλλά από την ανάποδη σε σχέση με το 23. Εφόλης της ύλης, ο Ταλ Ντίλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη και στη στήλη Media με Αλαφούζο στραβώνει συμφωνία για την Νόβα. Καλημέρα Ελλάδα, πιέσει στον Αντένα για να ανέβουν τα νούμερα τους. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφάλειας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μία απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να λάβουν μέτρα οι φορείς κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Και το υπογράφει η συνάδελφός μας η Νίκη Λιμπεράκη. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο θέμα το συγκεκριμένο. Επίσης, καλό θα είναι να το δούμε όλο αυτό, με δεδομένο βέβαια ότι και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και των λοιπών δεν είναι και απόλυτο ελληνικό έλεγχο, θα έλεγα. Το ΠΑΣΟΚ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Drones στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καθώς οι επιθέσεις με ρωσικά drones αυξάνονται, οι ειδικοί μιλούν στο βήμα για τους στόχους του Κρεμλίνου και τη σημασία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας, αντιγύρανση, τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Πάμε στην Αυγή. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Μοιράζω σπίτια αυτή. Θέλω κι εγώ, δεν έχω. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Μόνο ΕΦΚΑ έχασε. Δε άπνα δείτε τι έχασε. Ψυχρολουσία στο Μαξίμου από Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη, ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Υπόθεση Μαζονάκη, ο πλεύρης, οι γιατροί Κολονακίου και οι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδώρα Ακριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Τριπλή προγραμματική αντεπίθεση, συζητάμε Κοτζιά, Κοντονή, Σταθάκη και Μάλαμα ο συνασπισμός. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα στις φυλακές. Χρειάζονται κι άλλες. ΦΕΚ Πετραλιά, περικοπή μισθού αν δεν το απαντήσουν σε 15 μέρες. Σκουριές, Ταμπός Χρυσός, αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα σε ένα παράτυπο υπερυπουργείο. Φάκελος Πάρος, το κλείσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Πρώτο θέμα, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο τα επόμενα crash tests με τους Τούρκους. Μαργαρίτα, η γυναίκα πίσω από τον Ανδρέα που αρνήθηκε τη σκιά. Στις 11 το πρωί είναι η πολιτική της κηδεία. 40 χρόνια δικαστικής διαμάχης για την Ελμπίσκο από τις οικογένειες Φιλίππου και Ρεμούνδου. Μαρίσα Λεμού, ένα χρόνο περιμένουν απάντηση από το Βρετανικό Σύστημα Υγείας γιατί πέθανε. Η χαρά του Κομπογιαννίτη. Το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει οι εναλλακτικές θεραπείες από αποπαρασίτωση και υπνοθεραπεία έως αντιγύρανση, longevity και κβαντική ιατρική. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ο Μαζονάκης δεν χρειάζεται να κάνει πλασμαφαίρεση ή άλλες ιατρικές, έχουν κινδύνους. Η πρόεδρος του ΚΕΣΥ και καθηγήτρια εντατικής θεραπείας μιλά χωρίς περιστροφές για το θάνατο Μαζονάκη. Και πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Κόντρα. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα. Το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του κυρίου Περιστέρη. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρόμαξε με το αλυσβερίσιο ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Τι γνώριζαν πλεύρης Κικίλιας Πατούλης. Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς.
Ο οδικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες και γιατί διαλύουν τη δημόσια διοίκηση. Χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά επιχειρήσεις. Επώδυνες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ελεύθερος τύπος. Ανατροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας στις προσλήψεις. Παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμούς 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία. Δεν παραβιάζεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Τερματίζεται η ομοιρία των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ποιους φορείς του κράτους θα έχει εφαρμογή το νέο σύστημα μονιμοποίησης προσωπικού. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων. Κλειδιά οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο στις έρευνες της Ελλάς για τους γιατρούς του Μαζονάκη. Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Το να δω την Ελλάδα το διάστημα θα είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι μοναδικό. Νέες αποκαλύψεις. Η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Αποκλειστικό μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας για τη μυστική συνάντηση των Τενίρ Πόρας και Σαμουέλ Μουνκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2012. Υπήρξε μια μαύρη βαλίτσα. Πόσοι πληροφορίες ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι έλεγε ο Τενίρ Πόρας για το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. Και πώς θα γίνει η επανέναρξη των εργασιών, το πρώτο crash test για το καλώδιο, η Ναύτεξ, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam και η Τουρκία που κλιματώνει τη ρητορική. Αλλάζουν τις ισορροπίες οι Χούθοι, νέο πεδίο έντασης η Ερυθρά Θάλασσα. Πάμε στο παρόν. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Πυροδοτεί το φιλίτι ύλη της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Αποκλειστικό. Κάτι σοβαρό ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Η καθυστέρηση των εκλογών απειλεί με αποσυσπήρωση και εμφυλίους της Νέα Δημοκρατία. Κάτι σοβαρό ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Κεμπάπ. Επίσης, ανεξέλεκτες θεραπείες, η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης και εσωτερική κατάρρευση όλοι εναντίον όλων στο κύκλωμα κυβέρνησης και διαπλοκής. Καθημερινή. Το επικείμενο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, η Μπροστινή, το Μαύρο Δίκτυο και ο Elon Musk. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν το Communic για το καλώδιο. Communique. Ο στόλος του ενός δις πως η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά και τα πρώτα γκάλωπια ακροατήρια δεν ακούν τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Δημοκρατία. Η σύζυγος του Νάρα στο ίδιο κλαμπ με τη ΓΑΚΑ ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Τα περίεργα κενά στο βιογραφικό της συζήτου του κυρίου Κατζηδάκη, κοινή παρουσία σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με τον καθηγητή Χρούσο. Στη σκιά πήγε και η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Σαν σκιά πήγε και η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Αδέκαστος δημοσιογράφος αγόρασε ρετυρέ 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ουρανοξύστη του Ελληνικού. Καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Πάμε στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνεται απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,40 ευρώ, σβήνοντας έμεσα την επιβάρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα, αν κάνει αναισθησιολόγος εμφύτευση μαλλιών, πρέπει να σου πω ότι πρέπει να είσαι και ευχαριστημένος. Γιατί συνήθως μπορεί να κάνουν ακόμα και νοσηλεύτριες. Εκαθάριση σφορών αναδίμηνο. Από τις αρχές του 2027 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες από αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να μην συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Και ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά.
Πάμε στη Voice. Δεν παραδίδει το κόμμα Μητσοτάκης ακόμα και αν πέσει κάτω από το 25%. Με αντάλλαγμα την Πρωθυπουργία θα διαπραγματευτεί με τους Δελφίνους. Τα συμφέροντα δεν θέλουν εκλογές πριν τον Μάιο. Η ΜΕΤΚΑ πρωταγωνιστεί στα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανθρωγραφή στη Voice και συνέντευξη φωτιά πάνω από 153 εγκρίσει χώρες στην Αττική. Επίσης, τράπεζες ξεχωρίζει η Alphabet στις κορυφαίες επιλογές της Morgan Stanley και ιστορική συμφωνία 10 δις ευρώ από την Amazon και τη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Και να κλείσουμε με τη Μακεδονία της Κυριακής. Ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος. Φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί. Νέα δεδομένα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο αντίκτυπος της διοργάνωσης της έκθεσης στην αγορά της πόλης και Ευρώπη σε κλαίο ακρίβεια στα καύσιμα πληθωρισμός και η μάχη των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνης Παπάς, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, όπλο μας η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία μας και Αντώνης Φιλιππής, πρωταθλήτρια Ταμείου Ανάκαμψης του ΙΠΑΤ, η Βόρεια Ελλάδα. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σε λίγο θα ανοίξουμε και τη συζήτηση μας εδώ στην πρωινή πτήση.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 92,1 πρωινή πτήση. Συνεφιασμένο το βλέπω το πρωινό Θανάση. Εκεί προς τον νότο, προς το Σαρονικό βλέπω συννεφάκια αρκετά. Εντάξει, έχει και σπασίματα βέβαια, αλλά συννεφάκια. Καλημέρα στον Στέλιο το Λαγκάδη. Γεια σου Στέλιο. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά, λέει, το μεσημέρι τερματίζω άνω λιώσια. Μου συνέστησα να προσέχω. Με ενίκιο 600 ευρώ, βενζίνες 200 ευρώ, δύο παιδιά και μισθού μέσω Έλληνα. Βγαίνεις? Βγαίνεις. Θα τα καταφέρουμε όμως, αδέρφια, λέει, δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Απόλυτο δίκιο έχεις. Καλημέρα στο Μάκη. Μάκη σε θέλ. Γεια σου ρε Μάκη. Καλή Κυριακή με υγεία. Καλή δύναμη σε όλα τα τιμόνια εκεί, τα βαριά τιμόνια, είτε για γιατρό, λέει, πρόκειται, είτε για έτσι, τα αδέρφια μας στα λεωφορεία. Καλημέρα Τηλέμαχε και λυπή μαφία εκεί, μαφιόζους έχω δόντως. Επί COVID, λέει, το πετρέλαιο είχε φτάσει 1,70 με 1,80 ευρώ το βαρέλι και στα βενζινάδικα η βενζίνη ήταν 1,60 με 1,70. Άρα τώρα που το βαρέλι, όχι ρε, το πετρέλαιο 170 με 1,70, 1,80 το βαρέλι επί COVID. Δεν το θυμάμαι αυτό ρε Σικωστή. Άρα τώρα, λέει, το βαρέλι έχει 100 μόνο ευρώ, έχει 2,20. Λογικά έπρεπε να έχει κατέβει σε ένα 10 ευρώ το λίτρο. Πάψετε πια να τους πιστεύετε, όλα είναι σχεδιασμένα για την απόλυτη καταστροφή του λαού μας. Εγώ θυμάμαι ότι επί COVID, ειδικά το πρώτο διάστημα που δεν κυκλοφορούσε κανείς, είχε πέσει η βενζίνη στο 1,30. Γιατί δεν υπήρχε και κατανάλωση κιόλας. Είχε πάει 1,70, 1,80 το βαρέλι. 180 το βαρέλι. Δεν νομίζω, ρε Σικωστή, πού τα είδες αυτά? Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα, το ξαναπούμε, λέει, μια φορά. Το άνω θέση έβρεχε μυαλά σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μάλλον τα παίξαμε στο χρηματιστήριο και αυτά τα χάσαμε. Έκτοτε ακόμα τα ψάχνουμε. Κατά τα άλλα είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια, λέει ο Αναστάσης. Και καλημέρα στη γραμμή 2 Κυψίλη και Σαριανή, στο φίλο μας τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, που είναι αυτή την ώρα έτσι στην στάση και ετοιμάζεται να αναχωρήσει με το τρόλεϊ που οδηγεί. Καλή δύναμη, αδερφέ. Και εμείς θα πάμε στο καυτό θέμα το ενεργειακό, σε αυτό το οποίο δυστυχώς όποτε έχουμε έτσι ένα πρόβλημα, είτε πολεμικής σύραξης, είτε τέλος πάντων άλλης εμπλοκής, οικονομικού πολέμου, δυστυχώς την πληρώνουν, λέει, όταν τσακώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Προκειμένου, εμείς αναγκαστικά πληρώνουμε πάντα το μάρμαρο ως τελικοί καταναλωτές. Ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, εμείς θα το πληρώσουμε. Δυστυχώς. Και να είχαμε τη δυνατότητα να το πληρώνουμε, καλό θα ήταν. Δεν θα γκρινιάζαμε και τόσο. Αλλά δυστυχώς, όταν ο κίνδυνος είναι να κρυώσουμε, να παγώσουμε μέσα στο χειμώνα, τότε τι αναζητούμε? Αναζητούμε τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακό επιθεωρητή, να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε ως το δυνατόν πιο ανέξοδα. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα το ενεργειακό, ότι δυστυχώς εκεί που έχουν φτάσει τιμές στο πετρέλαιο, ακόμη και στο 1,50 να πάει 1,40, και πάλι είναι πολλά τα χρήματα και ίσως κάποιοι να μην μπορέσουν να ζεσταθούν και να θερμαθούν με πετρέλαιο. Το θέμα είναι, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές πηγές που θα μας προκαλέσουν έτσι και μια εξοικονόμηση χρημάτων, που θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην αγορά των συγκεκριμένων καυσίμων, ή δείτε δύσκολα τα πράγματα ούτως ή άλλως? Τι λέτε?
1: Να κοιτάξτε, ούτως ή άλλως οι εναλλακτικές που έχουμε, και εκεί μας κατευθύνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι με τη χρήση των αμπλιών θερμότητας, δηλαδή με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε θέρμανση στο σπίτι ή και ψύξη, άμα επιθυμεί κάποιος, ανάλογα στο σύστημα. Και η δεύτερη επιλογή είναι με τους ατομικούς λέβητες φυσικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται ένα κεφάλαιο για να διαθέσει κάποιος προκειμένου να κάνει μια τέτοια εγκατάσταση, γιατί το φυσικό αέριο θα πρέπει να υπάρχει και δίκτυο στον δρόμο του.
0: Είναι και αυτό.
1: Διαφορετικά δεν υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στα προάστια της Αττικής δεν έχει φτάσει παντού, έτσι. Μόνο στο κέντρο έχουμε και σε κάποια προάστια.
1: Σωστά, υπάρχουν. Ακόμα και να υπάρχει φυσικό αέριο στον δρόμο, μπορεί στην από κάτω να μην υπάρχει. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συναθούν όλοι σε μια περιοχή. Επομένως, λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτές οι επιλογές.
0: Οπότε ουσιαστικά η ατλία θερμότητας είναι το πιο προσιτό μέσο όσον αφορά τουλάχιστον την εγκατάσταση. Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα κεφάλαιο, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο προκειμένο για να μπορέσεις να τις αποκτήσεις τις ατλίες θερμότητας.
1: Χρειάζεται ένα κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, δεν είναι μικρό, μεγαλύτερο
0: είναι από
1: το ατομικό λεβιτέριο.
0: Είναι άπαξ όμως αυτό. Δηλαδή Μετά πρέπει να χαλάσει το συγκεκριμένη συσκευή και δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή δεν χαλάνε και εύκολα αυτά. Είναι έτσι.
1: Σίγουρα, εντάξει, υπάρχει αξιοπιστία. Απλά είναι και το θέμα του χώρου. Πρέπει να υπάρχει ένας διαθέσιμος χώρος που να μπορούν να βγουν σε πολυκατοικίες. Όταν τα μπαλκόνια είναι μικρά, αυτό δεν είναι εφικτό. Επομένως υπάρχουν και αυτοί οι περιορισμοί.
0: Έχει δηλαδή ένα σώμα εξωτερικό, σαν έτσι, ένα συμπιεστής, ο οποίος είναι απ' έξω και μέσα, ας πούμε, είναι σαν το air condition, κάποια τέτοια, να φανταστούμε, συσκευή.
1: Είναι στην ουσία, φανταστείτε, μια εξωτερική μονάδα air condition, αλλά πολύ μεγάλη. Ναι. Η οποία συνδέεται με σωληνώσεις μέσα, είτε με σώματα, είτε με φανκόρ, είτε με δαπέδια. Αλλά η εξωτερική μονάδα μαζί με κάποια παρελκόμενα που χρειάζεται για να λειτουργήσει, θέλει να έχουμε κάποιο στοιχείο διαθέσιμο χώρο στο μπαλκόνι. Πολλές φορές, όταν δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, χάνουμε τον χώρο που είχαμε για να καθόμαστε στο μπαλκόνι, ή θα πρέπει να μπει σε μια ταράτσα, να βγει αν εύκολο, ή σε μια πλώτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα σωληνώσεων. Όταν έχει κάποιος αυτονομία σε σωληνώσεις, είναι εύκολο πάει και πόλη στην αυτονομία. Αν δεν έχει, πρέπει να τις φτιάξει τις καινούργιες σωληνώσεις για να έχει ατομική θέρμανση.
0: Αυτές οι σωληνώσεις είναι σαν του καλοριφέρ ή σαν του air condition, ας πούμε, μονομένες.
1: Σαν του καλοριφέρ. Ναι, νερό περνάει μέσα.
0: Α, νερό.
1: Είτε είναι σταλκός, ναι, είτε πολυστοματικές. Τέλος πάντων, είναι σωληνώσεις που είναι νερό μέσα.
0: Και είναι εύκολο να, να μετατραπεί μια πολυκατοικία που έχει καλοριφέρ να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούνται οι σωληνώσεις του καλοριφέρ ή πρέπει να έχουμε νέα εγκατάσταση?
1: Υπό περιπτώσεις τώρα έχουμε καταρχήν υπάρχει αυτονομία. Σε παλιές πολυκατοικίες που είναι κεντρικές θερμάσεις που ξεκινάω πάνω μέχρι κάτω δεν γίνεται αυτό, αυτές δεν χρησιμοποιούνται. Όταν υπάρχει αυτονομία, δηλαδή με ένα συλλέκτη έξω από το κάθε διαμέρισμα, υπό περιπτώσεις ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, να παραμείνει το δίκτυο υφιστάμενο.
0: Αν πάμε τώρα στην περίπτωση του μεμονωμένου διαμερίσματος και πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει το χώρο, έχουμε ένα διαμέρισμα 80-90 τετραγωνικά που είναι και έτσι η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών, πόσα θα χρειαστούμε για να ζεστάνουμε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι σε μια περιοχή της Αττικής, ας πούμε, που δεν έχει και τεράστιες ενεργειακές ανάγκες, αλλά είναι και αυτή παραγωγός χάρη στην Ιωνία, ας πούμε, που έχει λίγο κρύο, αλλά δεν είναι και Διόνυσος.
1: Κοιτάξτε, συνήθως με μια μέση κατάσταση, ούτε τελείως αμόνωτο, ούτε πολύ καλή μόνωση, μπορεί κάποιος να χρειαστεί για μια κυβερνή περίοδο, από τέλος Οκτώβρη, ας πούμε, μέχρι τέλος Μάρτη, μπορεί να χρειαστεί γύρω στα 500-600 ευρώ για να μπορέσει να καλύψει με την αντλία θερμότητα αυτή τη θέρμανση. Αλλά συζητάμε ότι θα είναι μόνιμα ανοιχτή. Δεν θα είναι με τη λογική του πετρελαίου, να ανοίγω 2 ώρες το βράδυ ή 2 ώρες το πρωί. Θα έχει μόνιμα θέρμανση όλη την ημέρα, για όλη την χρονική περίοδο την οποία συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά την ταχύτητα εγκατάστασης, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να προλαβαίνει και τώρα, ας πούμε, δηλαδή είναι χρονοβόρα η διαδικασία, κύριε Βαγγέλη Πάνο?
1: Όχι, δεν είναι χρονοβόρα. Καταρχήν πρέπει να βγει μια άδεια μικρής κλίμακας, η οποία να μπορεί να, για να μπορεί κάποιος να κάνει την εργασία. Και από εκεί πέρα, από τη στιγμή που γίνουν οι προμήθεια των υλικών, στο διαμέρισμα μπορεί να χρειαστεί 4-5 μέρες συνήθως, αν δεν έχει κυβερνήσει σωληνώσεις, μαζί με τις ηλεκτρολογικές εργασίες, μαζί με τις ρυθμίσεις, μαζί με όλα.
0: Τώρα, όσον αφορά αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε κατά καιρούς που επιδοτούν, περιλαμβάνονται τέτοιες συσκευές στα προγράμματα αυτά? Δηλαδή μπορεί κάποιος, και αν περιλαμβάνονται, αν κάποιος προβεί τώρα σε αυτές τις αγορές, μπορεί με τα χρονολογημένα μετά να παρουσιάσει τιμολόγια ότι έκανε αυτή την αναβάθμιση και να πάρει κάποια χρήματα, ή άμα το κάνει αυτόνομα τελείωσε, ας πούμε?
1: Δεν θα όχι, δεν γίνεται. Για να μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί τα προνόμια ενός προγράμματος, θα πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί το πρόγραμμα και να δηλώσει τις ημερομηνίες όπου από εκεί και μετά, οποιαδήποτε αγορά και κατάσταση, αναγνωρίζεται, θα έχει γίνει δηλαδή η αίτηση, θα έχει βγάλει κάποιο βάουτσερ, ήδη τους περασμένους μήνες βγήκε το μεγάλο πρόγραμμα των 100.000 περίπου επιχειρήσεων, όπου κρίθηκαν για αντλίες θερμότητες και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Αυτό έχει ολοκληρωθεί και τώρα θα γίνει ένας νέος κύκλος με άλλες 100.000 αιτήσεις, όπου θα προβούν σε εγκατάσταση αντλίων θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων.
0: Όταν λέτε 100.000, εννοείται έως 100.000 χρηματοδότηση ή 100.000 άτομα?
1: 100.000 άτομα. Στην ουσία η χρηματοδότηση ήταν στο 50% κάποιου ποσού που είχαν δηλώσει, ας πούμε στο προηγούμενο πρόγραμμα, μπορούσε να πάρει κάποιος επιδότηση έως και 5.000 ευρώ σε ΦΠΑ για αντλίες θερμότητας και 1.000 ευρώ στη ΦΠΑ για την εγκατάστασή της.
0: Να, έχω ερώτημα. Είναι
1: σημαντική βοήθεια.
0: Ερώτημα, βεβαίως και είναι. Έχω ερώτημα τώρα από τον κύριο Τάσο. Λέει, σκέφτομαι να αγοράσω ένα σπιτάκι στο χωριό, ορεινό χωριό, που τέλος πάντων μόλις συνταξιοδοτικό θα θέλω να πάω και εκεί. Αυτό το σπιτάκι θα έχει οπωσδήποτε κάποιες αναβαθμίσεις και ανοικοδόμηση και ανακαίνιση. Αν βάλω αντλίες θερμότητας, θα μπορέσω να περιμένω για να βάλω αντλίες θερμότητας, λέει, σε πόσο καιρό θα έχει βγει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός της ΕΛΤΕ θα ανακοίνωσε ότι άμεσα θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Το άμεσο πολλές φορές
0: μπορεί να δύο μήνες.
1: Ακριβώς. Μπορεί, ας πούμε, μέχρι τέλος του χρόνου να ανακοινωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, τον χειμώνα αυτόν δεν το προλαβαίνουμε για να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Άρα καλύτερα να αναμένει λίγο, να μην κάνει την ανακαίνιση τουλάχιστον σε αυτό, ας βολευτεί με κάτι άλλο, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα. Τώρα, αν είναι 5.000, σε καλύπτει 6.000 ευρώ, ας πούμε, για την εγκατάσταση. Είπαμε για ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά, πόσα είπαμε χρήματα για να μπορέσουμε να το καλύψουμε ενεργειακά με τις συγκεκριμένες συσκευές.
1: Σε μηνιαία βάση μπορεί να είναι γύρω στα 100 ευρώ, ας πούμε,
0: και
1: λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα να θυμόμαστε ότι οι αντλίες θερμότητας και οτιδήποτε κάνουμε σε συστήματα θερμασίας δουλεύουν πολύ πιο αποδοτικά όταν έχουμε θερμομόνωση δηλαδή. Όταν μονώσουμε καλά το σπίτι μας, αυτά έχουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομία και μπορεί το 600 ευρώ χειμερινή σεζόν να γίνει 300.
0: Είναι σημαντικό τώρα. Θυμάμαι τώρα ένα μήνυμα που μου είχαν στείλει την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιος εδώ ακροατής μας τσακωνόταν με τον ιδιοκτήτη. Γιατί είχε δύο παράθυρα τα οποία ήταν παλιά ξύλινα παράθυρα, εκτεθειμένα στο βορρά, όπου λέει με 150 ευρώ, ας πούμε, θα λυνόταν ένα πρόβλημα ενεργειακό που τον ταλαιπωρούσε χρόνια. Και θα μπορούσαν να μπουν αυτά τα παράθυρα, που ήταν από PVC, ας πούμε, και θα τελείωνε η ιστορία, τα οποία δεν έχουν και φοβερό κόστος, έτσι δεν είναι, κύριε Πάνο, κύριε Πάνο?
1: Εντάξει, για δύο πολύ μικρά παράθυρα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικότερα, όποιος θέλει και μπορεί, είτε μέσω προγραμμάτων, τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς, π.χ. τα εξοικονομώ, που προσλαμβάνουν πολλές εργασίες, είτε μπορεί και μόνος του να κάνει πρώτα τοποθέτηση θερμοπρόσωπος, θερμομόνωσης και αντικατάσταση κοφωμάτων, μετά ό,τι και να βάλει, θα βάλει πιο μικρή αντλία θερμότητας, πιο μικρό κόστος εγκατάστασης και πιο μικρή ανάλωση το μήνα.
0: Τα λαμβάνει υπόψη ο εγκαταστάτης, έτσι όπως κάνει τη μελέτη. Και λέει
1: ακριβώς.
0: Ότι... Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν κάποιος, δεν ξέρω τώρα, δεν επιθυμεί να βάλει αντλίες θερμότητας, η αμέσως επόμενη, είπαμε, είναι η καύση, μάλλον το φυσικό αέριο.
1: Αρκεί να υπάρχει.
0: Και μετά τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο, ας πούμε, σε ένα χωριό που δεν έχει φτάσει στο φυσικό αέριο, αν δεν θέλει να βάλει αντλία θερμότητας?
1: Στο χωριό υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχουν λίβδες βιομάζας, παραδείγματος χάρη.
0: Βιομάζα.
1: Όπου και η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωριά, σε μακρυσμένες περιοχές. Στις πόλεις όμως δεν τόσο εύκολα. Και πάντα υπάρχει η επιλογή του υγραερίου, του λίβδου υγραερίου, και αυτή όμως με τις επιφυλάξεις. Κυρίως σε χωριά, σε περιοχές που υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος.
0: Άρα χρειάζεται είναι πιο μεγάλη εγκατάσταση, έτσι πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας στο υγραέριο. Είναι...
1: Ασφαλείας, ναι, βασικά στις πόλεις, μπαίνουν, βάζουν ατομικούς λέβητες, όταν δεν μπορεί να βάλει κάποιος φυσικό αέριο, βάζει ατομικούς λέβητες με υγραέριο.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, επειδή υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί σωστά και να μην έχουμε απρόοπτα και εκπλήξεις για ατυχήματα, το βάζουμε λίγο σε... το βάζουν στην προτεραιότητα όσο τα υπόλοιπα σύνορα.
0: Ο κύριος Παντελής λέει, δεν έχω καταλάβει, λέει, το εξής. Λειτουργώ, λέει, όλο το καλοκαίρι το air condition τέρμα. Όταν, λέει, το χειμώνα το βάζω 2-3 ώρες να ζεσταθώ, έχω πληρώνω περισσότερα λεφτά στο ρεύμα από το καλοκαίρι που δουλεύει όλη μέρα. Και η περισσότερο γιατί η θέρμανση, νομίζω, του air condition είναι αυτή η οποία στοιχίζει περισσότερο. Είναι πιο ενεργοβόρα η συγκεκριμένη λειτουργία του air condition, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τα κονδύσεων είναι βοηθητικά συστήματα θέρμανσης, δεν είναι κύρια συστήματα θέρμανσης. Και υπάρχουν κονδύσεων τα οποία είναι πιο ακριβά στην αγορά τους, αλλά έχουν πολύ καλύτερη απόδοση στη θέρμανση και μπορούν να δουλέψουν περισσότερες ώρες με χαμηλή κατανάλωση. Και υπάρχουν και τα περισσότερα κονδύσεων, τα οποία είναι για ψύξη, οπότε στη θέρμανση όταν χρησιμοποιηθούν έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση.
0: Σωστά. Μάλλον κάτι τέτοιο θα έχει ο κύριος Παντελής, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαγγέλη Πάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Η ελπίδα βέβαια είναι να μπορέσουμε, ας πούμε, να ζεσταθούμε, ακόμη και αυτοί που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τις συγκεκριμένες συσκευές που είπατε, να μπορέσουν έτσι να έχουν μια καλύτερη, μια αρκετά σημαντική έκπτωση στην προμήθεια του ντίζελ, όσοι τέλος πάντων έχουν απομείνει ακόμα να ζεσταίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο του καλοριφέρ. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε ανάγκη από βοηθήματα και επιδόματα, αλλά δεν τα βλέπω να πηγαίνουν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε την διαφημιστική μας αναφορά για σήμερα. Για αντοχή στον χρόνο, γιατί όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, τις τα έλεγα νωρίτερα, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα ακουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου ακουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά ακουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil, καινούργια ακουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγχρονη το μισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: 50 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, πρωινό Κυριακής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς. Καλή δύναμη σε όσους εργάζεστε αυτή την ώρα, σε όσους είστε πίσω από το τιμόνι και παρέχετε υπηρεσίες, σε εσάς που πηγαίνετε για το νοσοκομείο ή εργάζεστε στα νοσοκομεία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Εντάξει, λέμε νωρίτερα, λέγαμε για την εγκληματικότητα και τη βία ανάμεσα στους ανήλικους. Στη Βραζιλία, λέει, μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στη καθηγήτριά της μέσα στην τάξη γιατί της άρεσε ο βαθμός. Αν δείτε τις εικόνες του βίντεο, θα δείτε την καθηγήτρια όντως να παλεύει για τη ζωή της μέσα στην άδεια αίθουσα. Και η μαθήτρια, ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, έτσι. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει, παιδιά, πραγματικά, δεν είναι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τι να πεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα και στην παροικία των υγειωτών ακροατών μας. Να είστε καλά, αδέρφια μας. Καλημέρα στο Μάνο τον Πετράκη. Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάνο. Ο Γιώργος Ορασούλης έχει στείλει φωτογραφία από το Ρέθυμνο, όπου είναι, από το ξενοδοχείο εκεί. Τι ωραία πισίνα άρα έχετε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Ωραία. Και εκεί συννεφιά βλέπω. Αλλά προφανώς, έτσι, επειδή η Κρήτη είναι πιο ζεστή, θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Θα κάνετε και την βουτίτσα σας εκεί, έτσι. Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στην Σύση. Καλό πρωινό και σε σένα, Σύση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, εντάξει τώρα, βλέπω, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, ας πούμε, που όσο και να είναι, σου προκαλούν ένα προβληματισμό. Μου λέει ο Σάκης, μου λέει, ρε τηλεμάχη, μου λέει, ξέρεις πόσο πουλιόταν ο γάβρος, μου λέει, προχθές. Καταρχάς, πρόσεξε, γιατί δεν κάνουμε κανιβαλισμό. Εγώ, γάβρος ως γάβρος Ολυμπιακός, θα σου πω, πέρα από τα αστεία, 1180 μου λέει. Έφτασε 1180 ο γάβρος. Σε συνοικιακό, βέβαια, εχθοπολείο, αλλά 1180, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το πιο φοβερό τώρα? Το πιο φοβερό είναι ότι υπάρχουν προσφορές. Όντως υπάρχουν καλές προσφορές, μπορείς να βρεις καλές προσφορές, και μιλάω τώρα για τα σούπερ μάρκετ για αυτά. Δηλαδή θα φύγω εγώ, θα πάω από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω να πάρω, ξέρω εγώ, μπριζόλες γυρινές επειδή έχουν 5 ευρώ το κιλό. Θα φύγω από το σούπερ μάρκετ το ένα, θα πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ επειδή έχει τη φέτα 9 ευρώ το κιλό και την βρίσκω προσφορά. Θα φύγω από το παράλληλο σούπερ μάρκετ και θα πάω στο τάδε για να αγοράσω, ξέρω εγώ, ελαιόλαδο επειδή το έχει το τρέλιτρο, το πεντάλιτρο, το έχει 15 ευρώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Καταρχάς, άλλα θα τα χάσουμε στη βενζίνη πλέον. Ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Από την άλλη πλευρά, προχθές παρακολουθούσα στο σούπερ μάρκετ μια κυρία η οποία, εσύ, μου έκανε εντύπωση, ρε Φανάση. Καθόλου, ξέρεις, αξιοπραπής, καλοντυμένη και τα λοιπά. Παρακολουθεί, έψαχνε όλες τις ετικέτες στο γάλα. Έμεινε 5-10 λεπτά στο γάλα. Κοίταζε το γάλα να δει ποιο γάλα θα πάρει, είναι πιο φτηνό, πιο αυτό. Δηλαδή, και το είδα, γιατί δεν κοίταζε, ας πούμε, τα συστατικά να δει ποιο είναι πιο ποιοτικό, ποιο έχει αυτό, ποιο έχει εκείνο. Πήρε το πιο φτηνό. Πήγε στην επόμενη προθήκη, είχε ντομάτες με 2,20, ξέρω εγώ, τσαμπί, και είχε ντομάτες με 1,75, που ήταν, ξέρω εγώ, οι κλασικές. Λοιπόν, δεν πήρε τον 2,20, πήρε τον 1,70, δηλαδή θέλω να πω ότι κυνηγούσε και έψαχνα να βρει τα πιο φτηνά. Αλλά, ρε παιδιά, έχουμε καταντήσει τώρα να βγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να λύνουμε εξισώσεις, ας πούμε. Πραγματικά εκεί έχουμε φτάσει. Δεν θυμάμαι έτσι, αν εξαιρέσω τα χρόνια των μνημονίων που τα μετράγαμε ακόμα περισσότερο, δεν θυμάμαι να πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ να ήμασταν σε αυτή τη φάση, ας πούμε. Εγώ δεν λέω να κάνουμε ρεύνα αγοράς και να, όντως, χρειάζεται, έτσι, και ως καταναλωτές. Αλλά όχι, ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα πια. Να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε το σταυρό μας, ας πούμε, ότι θα συναντήσουμε. Και να πάρουμε τώρα μία αύξηση, έχουμε πάρει αύξηση όλοι, έτσι. Στο μισθό μας έχουμε πάρει μία αύξηση, 50-60 ευρώ. Πόσα. Λοιπόν, αυτά τα 50-60 ευρώ στη βενζίνη έχουν φύγει 120 ευρώ το μήνα. Στη βενζίνη. Δεν θέλω να βάλω τα υπόλοιπα. Πώς θα βγούμε όμως, τα παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν έχουν ζήτημα. Δεν έχουν πρόβλημα, ρε παιδί μου. Πώς είναι αυτό, 30%, το 20%, το 15%, πώς είναι. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, πιεζόμαστε. Και δεν είναι τη ζωή μας, θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Άμα η ζωή μας είναι να γίνεται καλά χειρότερη. Βλέπω τώρα εδώ και το, τη νέα υπερπολυτελή θαλαμιγού 80 μέτρων μπελίτα. Και πιο πολύ κάνω γούστο με τα σχόλια, έτσι, που ακολουθούν, ας πούμε. Αυτό λέει υπολογίζεται μέτρο και εκατομμύριο, δηλαδή 80 εκατομμύρια περίπου. 80 μέτρα, ένα εκατομμύριο, έτσι, μάλιστα. Λέει, ωραίο, θα ήθελα να είχα ένα τέτοιο όταν πεθάνω με το καλό, αλλά δεν νομίζω να χωράει στο κημητήριο. Από εκεί. Να τα σταθμίζουμε όλα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει και η μοναδική σταθερά, έτσι. Αυτά για κάποιους οι οποίοι το βλέπουν μόνο ότι μόνο η ευδομονία αξίζει. Δεν αξίζει μόνο αυτό. Άλλο τώρα αυτό. Λυκειωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Να πω. Γερμανοί, λέει, πήγανε στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο. Εκεί που εκτίθεται η Μόνα Λίζα, παιδιά, ναι, στο Λούβρο. Και πήρανε, λέει, κολλητική ταινία και βάλανε δύο πίνακες δικές του, δικούς τους δίπλα. 30 επί 40. Εκεί που σειραίουν επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Νταβίντσι. Μια χαρά. Σου λέει, κάτσε, μόνο Νταβίντσι και εδώ. Ο Φον Ράιχεμπαλ, ξέρω εγώ πώς τον λένε. Πώς τον λέγανε, ρε, αυτόν τον τοποτηρητή που είχαν στείλει οι Γερμανοί εδώ, το θυμάσαι? Ένα περίεργο όνομα είχε κι αυτός, έτσι, γερμανικό τελείως. Τι είχαμε ζήσει εδώ, είχαμε Τόμψεν, Πολ Τόμψεν. Τι μορφή ήταν κι αυτός. Δηλαδή, με το που βλέπω Τόμψεν εγώ, κάτι παθαίνω, αφηνιάζω. Κόκκινο πανί. Δηλαδή, θα μου πεις βέβαια τι έφταιγε ο Τόμψεν. Ο Ράιχεμπαχ. Ναι, ρε φίλε, το θυμήθηκα. Ο Ράιχεμπαχ. Τι έχουμε ζήσει, Τόμψεν. Ράιχεμπαχ. Γλιτώσαμε τη Δρακουλέσκου. Όταν ήρθε η Δρακουλέσκου, είχαμε βγει από τα μνημόνια εμείς. Αλλά ήταν ό,τι έπρεπε. Το Δρακουλέσκου ήταν ιδανικό. Ιδανικό για, έτσι, εφαρμοστή των μνημονίων. Ναι, βέβαια.
1: Καλό κουράγιο.
0: Αυτό. Καλημέρα, λέει, η παιδική βία είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, λέει ο Αναστάσης. Παγκοσμίως μεγαλύτερο και από το ολοκαύτωμα, λέει, της Παλαιστίνης. Ποιο ολοκαύτωμα? Α, μάλιστα, ναι. Καλά. Πήραμε αύξηση, λέει, ανέβασαν κλίμακα τσούπ, στα παίρνει.
2: Η ώρα είναι 8. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: FM 93.4.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Η ώρα είναι 9:30.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: έγραφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 11.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Max FM 93.4.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα. Από την Ελλάδα έχω ανοίξει μια κάρτα της παραγγελίας να φτιάξω κερατσίνη για μαχαίρωμα. Τι γίνεται ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν πέρασε καλά. Έχει υποτιμήσει έξω με την κατάσταση βρίσκεται. Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα.
1: Έφυγε από μακριά κυρία, τώρα πρέπει να πλησιάζει.
0: Πήγα από την αστυνομία σε τηλέφωνο.
1: Από την αστυνομία, ναι.
0: Μπράβο. Πόσο μακριά ρε παιδιά.
1: Δεν είναι να έφυγε, πρέπει να φτάσει αμέσως. Πρέπει να κάνει γρήγορα.
0: Παιδιά πάρει μαχαίρωμα στο θώρακα.
1: Ερχόμαστε, ενημερώσουμε τη
0: γρήγορα. Γρήγορα, σε παράξενο
1: σου πήγα.
0: Δεν πάω να φύγει αυτό το έργο που βλέπουμε το παλικάρι εδώ, δεν πάω να φανταστείς.
1: Έχει επαφή το παιδί.
0: Δεν έχει τίποτα το παιδί.
1: Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει με μαχαιρωθεί.
0: Είναι στην αριστερή πλευρά σου, πού σου πω, στην αριστερή πλευρά σου.
1: Μπορεί να ανάσκελα, ανάσκελα μπορεί να σταθεί.
0: Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος.
1: Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω, το
0: μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει επιπλήγει, έχει φύγει, ναι.
1: Βλέπετε να ανακατεβαίνει καθόλου ο θώρακας του.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες.
0: Είμαι εύστολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Βλέπετε να αιμορραγεί από κάπου.
0: Με τον γιατρό μιλάω, τι να κάνετε. Τι να κάνετε.
1: Βλέπετε να αιμορραγεί από κάπου.
0: Έχει σταματήσει η αιμορραγία.

0: Και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος της επέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα, την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάει μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις.
1: 13 χρόνια μετά, ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 2013, έχουν περάσει 13 χρόνια από τη μέρα που αυτά τα φασιστικά κατακάθια, με πρώτο τον σάπιο, εντελώς σάπιο Ρουπακιά, βγήκαν από το βόθρο τους, τα λαγούμια τους είχαν βγει και πριν και έμπηξαν το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια από τότε που αυτά τα συχάματα έκαναν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά και προετοιμάζονταν καιρό για να το κάνουν. Να δολοφονήσουν ένα λεβέντι, έναν δίμετρο λεβέντι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Και μιλάμε για συχάματα, βρωμερούς τύπους, απόπατους, σάπιους ανθρώπους της κοινωνίας, γιατί όλοι αυτοί πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία της βίας, του μίσους, του διαχωρισμού και του θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς είναι σάπιοι. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις τους παντού στον κόσμο και διαχρονικά στην ιστορία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αποδεικνύεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται και μιλούν, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Δεβελέκο, που ήταν οδηγός του Μιχαλολιακού.
2: Που ήθελε να κάνει καγαλά τις κοινικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από... τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι.
3: Η μάνα μου να δεις βρισκίδι και του λέω, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
2: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε, γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και είστε τραγούδια του, τι έλεγε.
3: Ναι.
2: Πουτάνας γένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
1: Για τον Παύλο Φίσα, τις επόμενες μέρες από την δολοφονία. Και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομές όπως ήταν, γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα, χωρίς μπιπ, χωρίς τίποτα απολύτως, για να καταλάβουν όλοι για την ποιότητα των ανθρώπων, την ποιότητα του μυαλού, του τρόπου σκέψης, γενικότερα της παρουσίας τους στον πλανήτη αυτόν. Ένα ήταν αυτό. Και οι άλλες συνομιλίες είναι ο Λαγός με τους επιτελείς εκεί της Νίκαιας την επόμενη μέρα.
4: Έλα, περνάει το μάκι αυτό φορό. Εάν τυπή θα πάρει και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να τον καθαρίσετε, εντάξει.
2: Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτό φορό.
4: Ναι.
2: Θέλω να πάω στο σπίτι του μάκι να χτυπήσει το γουδούνι και να πήξω στο σπίτι και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα του, αν υπάρχει κάτι, κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρεις και να φύγεις. Ναι.
4: Σου τύρι καθάρισε τον, έχει θέμα να μπει μαλακίες σπίτι, εντάξει.
2: Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα.
4: Ναι, γιατί είναι μαλάκα, ρε φίλε. Γιατί τους έχω ενημερώσει από τις 5.30 το πρωί να μπουν και πάνε και βρίσκουν ένα φυσιόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν μιλάνε τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείως. Έλα. Ναι. Άμα σε πάνε πάνω για καμιά θα γνώρισε αυτόν τον μαλάκα.
2: Ναι.
4: Δεν το ξέρει, δεν τον έχει πει, εντάξει.
2: Εντάξει. Ακούς. Ό,τι έχει ο γιος σου από μαχαίρια και μαλακίες, βάλτε σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια.
5: Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
2: Ναι, να σου πω, πες ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε.
4: Τι έγινε λένε.
2: Λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε.
4: Τι λένε για μένα.
2: Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόντου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σφουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλακίες.
4: Να σου πω κάτι άλλο, δεν μπορούσα.
2: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα, ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
4: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
2: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
1: Μπράβο στη μαμά. Μπράβο λοιπόν στην μαμά. Μπράβο σε όλους. Είναι η επόμενη μέρα, ο πανικός. Βεβαίως όταν δράς μέσα στη νύχτα και κάνεις τέτοιες δουλειές υπό κόσμο, δολοφονίες, προφανώς στο σπίτι έχεις και τα κατάλληλα όργανα, εργαλεία, γιατί τα κρατάς, γιατί τα έχεις όλα αυτά, γιατί εκπαιδεύεσαι σε αυτά με τον αγγείλωτο σταυρό στα μπράτσα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς για να, κάποια στιγμή να τα εξασκήσεις, εφαρμόσεις πάνω σε ανθρώπους. Και έχει ενδιαφέρον μια συνομιλία τηλεφωνική μέλους της Χρυσής Αυγής, στελέχους, με τη μητέρα του.
2: Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς.
5: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια, εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα, εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μήνυση στο έθνος, και μία μήνυση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει...
2: Θα κάνω αγάπη που θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω αυτή. Μην
5: ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια.
2: Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω.
5: Καλή συνέχεια, καθάρματα.
2: Σου μιλάω. Σου μιλάω.
5: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες.
1: Κράξιμο της μάνας προς τον γιο. Κανείς δεν ξέρει σε ποιο σπίτι έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν μεγαλώσει. Μπορούμε να εικάσουμε με τη συμπεριφορά τους, με τα πολλά νεύρα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το δρόμο που διάλεξαν. Τόσες ιδεολογίες, τόσες αξίες, τόσα συστήματα αξιών, τόσοι δρόμοι υπάρχουν στη ζωή. Αυτοί διαλέγουν τον πιο σάπιο δρόμο, τον πιο συχαμερό δρόμο, τον δρόμο του υποκόσμου και την επιλογή της μαυρίλας, του σκοταδιού. 13 χρόνια μετά, το πρωινό της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, ξημέρωσε έτσι.
6: Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σαλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκαθε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.

Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα. Το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός. Κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμείς είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλος έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατάει ελεύθερος στη γειτονιά του. Να περπατάει ελεύθερος, γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλος. Όμως το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτός που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιος είναι το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός για μένα, ο χειρότερος σύμβουλος μάλλον. Αυτό, να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά τους και τις ιδέες τους.

0: αντιτίθεστε κι εσείς όλοι που το σιγομουρμουρίζατε. Είμαι σίγουρος κυρίως στην τελευταία φράση. Τα τελευταία 13 χρόνια, τα τελευταία 12, γίνονται εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο στο Κερατσίνι. Έτσι και χτες ήταν η πρώτη μέρα του διημέρου με συναυλία και σήμερα έχει την πορεία που ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίζα και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε όλα αυτά τα 12 χρόνια η Μάγδα Φίσα απευθύνει ένα λόγο στους συγκεντρωμένους, στον κόσμο που έχει έρθει για τη συναυλία. Κάθε χρόνο μεταδίδουμε τα όσα έχει να πει. Θα μεταδώσουμε τώρα αυτά που είπε χτες και ακούστε τα με πολύ ειδική προσοχή.
1: Εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες το εδώ, το τώρα, το παρόν, που ορμάει προς το μέλλον αφήνοντάς μου στο παρελθόν. Βαραίνουν τα πόδια, το σώμα μου διάζει, δαγκώνει στην καρδιά και λες, προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα. 13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σπαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος φαρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μπατζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυρίζω καφέ στο μπρίτσι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι. Κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω. Μάλλον όχι. Τι να πω. Ποιος θα καταλάβει. Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Τώρα ξεσκονίζεις τις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου μερικτήδες ή με κρίζα παλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο, αγόρι μου, λοιπόν. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο. Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

Σήμερα λοιπόν το απόγευμα είναι η πορεία που γίνεται από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στην οδό πια, λεωφόρο Παύλου Φίσα, και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς, στο σημείο δηλαδή που έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς, μια θηριωδία των Ναζί, η οποία θηριωδία δεν έγινε από τους Ναζί σκέτους, έγινε με τη βοήθεια Ελλήνων, των περίφημων τάγματα ασφαλιτών, γερμανοτζολιάδων, δοσιλόγων. Είναι οι παππούδες αυτών που ακούσαμε πριν και αυτοί που γέννησαν τους πατεράδες αυτών των ανθρώπων, των σημερινών δολοφόνων. Μπορεί να ήταν ένας ο δολοφόνος, αλλά την δολοφονία την προετοίμαζαν πάρα πολύ. Οπότε σήμερα είναι η πορεία αυτή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με πολύ κόσμο, πολύ δυναμισμό και με πολύ συμβολισμό, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το τηλέφωνο εδώ, τα υπόλοιπα τα δικά μας, 211-10-80-880, είναι μέσα αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.

0: αγάπη. Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσο ακούγαμε τη Μάγδα Φίσα, μου στέλναν κάποια μηνύματα. Μου στέλνει ένας φίλος δικηγόρος, μας ακούει τώρα και μου λέει: «Ρε φίλε, πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν αυτή». Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο: «Ούτε η ίδια δεν θα το μάθαινε, που μακάρι να μην το μάθαινε ποτέ». Και το τρίτο μήνυμα: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην χρειάζεται να μάθει πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει». Θα συμπληρώσω λίγο στο τρίτο μήνυμα: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην μπορεί να χρειάζεται να μάθει με αυτό τον τρόπο πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει. Και να είναι ένας κόσμος, να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα γίνεται ο καθένας σπουδαίος όσο μπορεί, όπου μπορεί, όσο θέλει. Αλλά με την καλή πλευρά, με τα καλά στοιχεία και με την θετική πλευρά. Όχι μέσα από το πένθος, όχι μέσα από τη δολοφονία του γιού σου ή οτιδήποτε άλλο». Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιάννητσα. «Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασόκ, Κουκουέ και λοιπούς συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε, Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε». Λαός τώρα, μέρος Αλφα.
6: Έλα, Αποστολή μου, τι κάνεις?
7: Καλά, φίλε.
6: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
7: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω, άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιέρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
7: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς.
6: Εδώ δεν έχει και άδικο, όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη τα οποία είναι από το κόμμα.
7: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο εννοεί.
6: Εννοείται από τον πάτο τη ιστορία, από τον πάτο τη Χέστρα, από που θε. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωθόπατο επίση πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων όπω είναι τη Νίκη και τη Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βέλο.
7: Πολύ σοβαρών ανθρώπων, καλά που το πε.
6: Μπράβο, οπότε και ο Κασιδιέρη, άμα τον δει, έχει και αυτό γυφτική ομορφιά, έτσι μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
8: Κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
6: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσής Αυγής. Είχαμε τους Ούγκανους, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, εγώ επίσης είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπως είπε ο Παφίλαρος, ήρθε η ώρα ο κόσμος να του στείλει και αυτού στο σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρος.
9: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε, γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζεται, στο σκοπιδοντενεκέ της ιστορίας.
6: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση, έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα, δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζήτησε, ακούστε τους Ναζί.
10: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα, φιλέ.
10: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτια τη Αφροδίτη Μανού, η οποία έχει καταργηθεί μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
7: Τρώμαξα λίγο, νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτια με τη Λατινοπούλου.
11: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνο, ζήτω μεταξά.
10: Όχι, όχι, η κατάρτια είναι τη Αφροδίτη Μανού, η άλλη είναι τη Καλλιώτα.
7: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
10: Γαμώτο, μ' ακού τώρα.
7: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
12: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
12: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θήμιος τον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου της νιώτης μου όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
13: Αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
7: Πρέπει να απαντήσουμε αν, κάτι.
13: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπανε να
7: κάνανε σεξι.
13: Να το εις τη Σοβιετική Ένωση.
7: Α, ήτανε σεξι.
13: Τώρα λένε να πάμε εις την Κίνα εις την Αμερική.
7: Αλλά δεν πάμε.
13: Στο σεξι να κάνουμε άλλο σεξι.
7: Δεν είναι σεξι αυτό.
13: Ήτανε ο Τίτο.
11: Δεν ήταν ο Τίτο.
13: Ήτανε τότε, ήτανε η Κένια, ήτανε η Αλγερία, κάποια κράτη.
11: Ήταν η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
13: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
7: Δεν με, κάνουμε, μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
13: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
7: Και με τα Facebook, τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στους ξένους. Τα μπούκια στους ξένους να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μας τα έφεραν ξένοι, αλλά τέλος πάντων. Γενικώς μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
14: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Για την πρωτοβουλία των έξι ηγετών όταν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρεται, σε αυτήν αναφέρεται ο Μαρκόνι, αλλά δεν θυμόταν, δεν ήταν ο Τίτο μέσα, ήταν οι έξι ηγέτες, έξι χώρες, κάναμε την επανόρθωση και δεν ήταν σεξι που οδηγήθηκε η κουβέντα όπως και αναμενόταν. Στα καλά νέα τώρα δεν θα κρυώσουμε αυτό το χειμώνα, έχουμε ένα πατερούλι να μας φροντίζει.
15: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα.
11: Τι γλυκό!
15: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
7: Αυτή είναι τιμή.
15: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
16: Μπράβο!
15: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
5: Δεν θα κρυώσουμε, το είπε, δεν θα κρυώσουν οι Έλληνες πολίτες. Θα έρθει, θα μας σκεπάζει και θα μας κάνει και γούτσου γούτσου. Μετά θα μας σταυρώνει και θα λέει και όνειρα γλυκά.
15: Τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις? Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
16: Βέβαια.
15: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός?
11: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
15: Θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
16: Πολύ ευχάριστο αυτό.
15: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός?
11: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά. Μήπως αχελιδόνια? Μήτε αχελιδόνια. Μόν κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
15: Κάλιο πέντε και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώσουμε παραπάνω γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και του τελευταίου ευρώ.
5: Βεβαίως.
15: Όπως τα κάναμε πέρυσι.
5: Το ξέρουν αυτό οι πολίτες και θα το επικροτήσουν αυτό οι πολίτες, γιατί δεν θα κρυώσουμε. Θα έχουμε κάποιον να μας σκέφτεται. Έχουμε κάποιον που μας σκέφτεται και μας νοιάζεται. Τι άλλο θέλετε στη ζωή για να είστε ευτυχισμένοι?
10: Έλα.
7: Έλα.
10: Το Άδωνης που λέει ότι σε όποιο μέρος προσγειωθείς στην Ελλάδα, ότι θα ακούσεις να λένε «Α, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα, μπράβο».
16: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει «Την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι». Αυτό σου λένε.
17: Έτσι λένε.
16: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
10: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτούς θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα? Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μας πει, ότι ο ξένος που έρχεται εδώ και πάει διακοπές ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
16: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
7: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
10: Εμάς, η δική σας είναι, όχι okay, η δική μας.
7: Η δική
10: αλλά
7: σας.
10: Αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
7: Όχι, να απαντήσεις.
17: Είπε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν προστάτευσε το Μαζονάκη.
7: Ναι.
18: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
17: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς τα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας, τα Τέμπη. Προστάτευσε πυρκαγιές, τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
7: Και τώρα τι θες να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά. Συγγνώμη. Θα ζητήσει.
17: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
7: Αυτό και... είναι το θέμα σου.
17: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
7: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
17: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάτευσε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
7: Συγγνώμη και γι' αυτά θα πει. Εντάξει.
17: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι.
7: Εσύ συγγνώμη, ψάχνει ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
17: Να ρωτήσω κάτι ρε. Γιατί είμαι και λίγο μαλάκας.
7: Άντε καλέ, το λίγο γιατί, είναι λάθος.
17: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει λέει το 1%, έτσι, και κοροϊδεύει.
7: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
17: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%, αυτό θέλω να μου σχολιάσει ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε για χάρη τη συζήτηση ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκας. Ο Κουτσούμπας...
7: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
17: Όχι.
19: Θαρώ πως είμαστε μαλάκας.
7: Κάποιος κακοπροαίτος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
20: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα, φιλέ.
20: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Να αφορούμε το θάνατό του. Θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι, στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπουλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
7: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
16: Ή βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
20: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
7: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
16: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο που είναι και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
20: Όχι ρε.
7: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
20: Συγκεκριμένα για το Βελόπουλο. Αυτά τα παίρνει κόσμος, τα ελέγχει κανένας. Τι είναι.
7: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχεις ή τι πιστεύεις.
20: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
7: Καλά εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας να το χέσω.
20: Με την πίστη πάμε.
7: Με τι θα πάμε.
20: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
7: Καλέ υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
20: Λάξει, αφού είσαι σίγουρος.
7: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι.
5: Τώρα αρχίζει η ενότητα με τίτλο Θεσιθήρες. Αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή καρέκλες, να το πούμε πολύ απλά. Η είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά του Κασελάκη, όταν ήταν της μόδας ο Κασελάκης, σήμερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
21: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
22: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
21: Καλό μας αγώνα.
22: Καλό μας αγώνα.
5: Η μουσική X-File μπήκε από το ίδιο το Πασόκ. Είναι το βιντεάκι που έβγαλε το Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί βάλουν αυτή τη μουσική. Δεν χρειαζόταν και μουσική σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να συντονιστούν λίγο εκεί τα επιτελεία. Πήγε ένας βουλευτής, έγινε συνάντηση, τον καλωσορίζει ο Ανδρουλάκης. Είναι οι γνωστές μετακινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί για να έχουν κάποια καρέκλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τίποτα απολύτως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ενισχύει τα φασισταριά εντός εκτός Βουλής για να λένε και το πολιτικό σύστημα και. Ο κύριος Αυλονίτης που πήγε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας αριστερός, γι' αυτό άλλωστε πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
16: Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό.
23: Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς.
16: Μωρέ, τι μας λες.
23: Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη.
24: Παπάρα Τσέγκο.
23: Μεταπίδησε, έμεινα στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι ο εαυτός μου. και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο.
0: Γελάει ο κόσμος όλος.
5: Είναι γέννημα θερμά του Φλωράκη, αλλά τώρα είναι αυτός του. Πώς γίνεται αυτό να ήταν κάποτε κάτι άλλο και που αυτονομήθηκε, τώρα δεν θέλει να είναι του Φλωράκη. Ο Βλονίτης και αυτές οι παλαβομάρες που λένε όλοι αυτοί και γίνονται δεκτές από τους δημοσιογράφους, όταν πετάνε μια κουλαμάρα τέτοιου τύπου. Ναι, λέει, α, μάλιστα, λέει ο οικονόμου. Κάτι πολύ φυσιολογικό, μόλις μας είπατε, κύριε Βλονίτη. Και το τελευταίο ηχητικό πριν πάμε στις παραγγελίες σας είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα.
15: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
7: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος.
15: Γράφει τα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι αυτό. Δύναμη Νέα Δημοκρατία.
7: Λαγύριστο.
15: Και το λέω αυτό διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική.
1: Κουράγιο!
15: Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φέρεται να είναι και η μόνη επιλογή.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την
15: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης.
5: Πώς το είπε ο Χαλκιάς από το Παρτάλι, στον Αγύριστο. Με αυτό το θετικό κλείνουμε για σήμερα. Παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και εκεί αρχίζουν τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
3: Έλα, μ' ακούς τώρα.
7: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
3: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
7: Κανόνισα, σε πετύχει κανένας πειρατής.
3: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
7: Και να του πεις, ει, πειρατή, το τόπι μου.
24: Ει, πειρατή, το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλισμαν.
7: Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
3: Καλά, δεν είμαι κάτω.
7: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
3: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
7: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο.
3: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Για που μπουκι, αυτό.
25: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
26: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό ματής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
25: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά.
26: Διαπάσα νόσων και διαπάσα μαλακίαν.
25: Η

0: Αυτό δεν φαγά που για να τα ξέρουν όλα. Αουκικί, αουκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμπουμπι, καμπακούμπι, γκαγκα. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα δουλειά ξανά και μετά ξανά να ζούμε να ζούμε να ζούμε. Αουκικί, αουκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα. Αχ τα κακόμοιρα τα παιδιά.
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου, δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου, λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο, είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει, λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί, φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα, να παίρνεις τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη δέσκα χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε το λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως

0: κι όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
3: Ναι, γεια σου, πώς το λέω.
1: Γεια σου, λέω.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παρεκκλησία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις 4 ατάκες ή 5 ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς, σε 7 αριστερούς.
1: Ποιες είναι οι 4 ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες 4 ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ, το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
2: Σπύρος Χαλβατζής.
4: Μη με διακόπτετε.
2: Θανάσης Παφίλης.
5: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικά.
6: 322, 666 του Σατανά.
7: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
5: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
2: Μάκης Παπαδόπουλος.
8: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
8: Γιατί είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Ναι. Ωραία, συγκινηθήκατε όμως όταν παραδίδατε τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
2: Νίκος Καραθανασόπουλος.
9: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα όρια της.
2: Χρήστος Κατσότης.
10: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
4: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού.
11: Πάμε τώρα.
4: Σας την πλώνει όλοι οι κομμουνισμός σας.
10: Σας ζήσαμε.
4: Τροπή σας. Κυρία, τι ζήσατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε.

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάπου.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το κάτι και είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τρία ακόμη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη, όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να, ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
4: Ακριβώς. Νίκη. .gov.gr. Νίκη.

0: Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι Λεβέντη σε ροβόλαγε, αλλά με το χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: Επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω Μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω, ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λυσάρες.
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
7: Είδες τι γλυκός που είμαι.
8: Είστε γλυκός.
7: Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: Ya voy.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα είχα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Και την Παρασκευή που έρχεται μετά την αφιλιά. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του. Το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός από το Dead File. Να το παίξει μετά από 45 που γαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίζουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί πια με όλα τα αστεία σας, είχαμε όλες τις φάρσες. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
2: Από τι έφυγε?
1: Από αυτή πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
2: Κατάλαβα.
1: Και ήταν μέσα στην τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο ματέρκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
2: Okay.
1: Σας τα ακούγα μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ είμαι στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
3: Έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή, μια και ήταν η επέτειος για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκαν οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς?
4: Τι νιώθει

0: αδέλφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλανε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυριές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
3: Αρχή το ήμιση το έπερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτες. Δεν έδωσαν 100-200 χιλιάδες στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200 χιλιάδες Σμυρναίοι να τους φάξουνε 10 χιλιάδες σέτες.
3: Πυρηχεί ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτιστον εμφύλιο.

0: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο αγαπημένα.
1: Ωραία, το προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ Αποστολή. Μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω
1: το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι αγαπάω Αποστολή, πώς θα το κάνουμε.
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης.
0: Τι είναι?
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα γεια.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
3: Ναι, μιλούμε, αγκαλιάζονται.
2: Γιατί το
3: σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
4: Βαρετή τα μούτρα για έρωτα.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Να ξεκινήσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και πρόκειται για ένα απίστευτο περιστατικό. Στην ακτή Βουλιαγμένης, κυρίες και κύριοι, ο 82χρονος έπεσε νεκρός μετά από καυγά που είχε με έναν άνδρα 76 ετών για μια ξαπλώστρα σε ένα κατάστημα. Οι δύο άνδρες φέρεται να έρθαν στα χέρια με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76 ετών άνδρα και μια 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του. Και οι δύο κρατούνται αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα έχουμε συνέχεια και λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση στη συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Για πάμε τώρα στα δύσκολα, καθώς στην Αντλία οι οδηγοί αναστενάζουν και στα σούπερ μάρκετ απορούν και εξίστανται οι καταναλωτές, καθώς οι ανατιμήσεις στα καύσιμα προκαλούν αυξήσεις τιμών στο ράφι, ενώ προϊονίζονται και χειρότερα, με αρτοπίους και άλλους επαγγελματίες να λένε ότι οι πρώτες ύλες ακριβαίνουν και το κόστος θα μετακυληθεί πλέον στους καταναλωτές. Πρόκειται για έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίτης. Τόνισε ότι την 1η Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός από τις αυξημένες τιμές, ενώ ζήτησε να υπάρξει μόνιμος μηχανισμός που να ρυθμίζει την τιμή. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει, δεν είναι απαραίτητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: 1 Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10, αυτός που θα γεμίσει τον ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι του για να περάσει όλη τη χειμερινή περίοδο.
11: Αν μπορεί να περάσει όλη τη σεζόν.
10: Α, λένε, ναι, λέω, ναι. Θα πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχε 1,10, τώρα λέει θα πάει γύρω στο 1,75 ναι, ναι. Και παρακάτω. Και 1,74 να πάει και 1,73 δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Λοιπόν, ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος πέρσι τέτοια εποχή για ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες πλήρωνε 120 ευρώ με τους φόρους, τα τέλη, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ. Τώρα με αυτή την αύξηση που ήδη έχει αυξηθεί πάνω από 43% το ρεύμα θα πληρώσει 170, άρα 650 και 50 που είναι η διαφορά του ρεύματος από πέρσι πάμε στα 700. ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο σας λέω, που καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα, εγώ σας λέω συντηρητικό νούμερο, για να μετακινηθεί από το σπίτι του να πέσει τη δουλειά, όχι να κάνει δρομές και βόλτες, με 1,85 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι, πλήρωνε το μήνα 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 218, 217, 220, άρα ένα επιπλέον 35 ευρώ. Από τα 700 πάμε στα 735. Μα τα 735 είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Mm-hmm. Αυτός χάθηκε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόνα, ο οποίος δεν θα έχει προηγούμενο.
9: Τα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση εντός της εβδομάδας εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σημειώνει ακόμη ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας, είναι ο Κώστας Παπακλημίτσος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη εδώ και μερικές ώρες στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όπου αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα έχει αρκετές σημαντικές συναντήσεις. Όμως θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πιο πολλά τις επόμενες μέρες από το ραδιοσταθμό μας και φυσικά από τα παραπολιτικά.gr. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το οποίο αναμένουμε επίσης τις επόμενες μέρες και είναι οι ανακοινώσεις για την ενίσχυση, τα μέτρα στήριξης έναντι αυτού του ενεργειακού τσουνάμι που ακούσαμε και πριν από λίγο να περιγράφεται. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η τιμή εκκίνησης στον πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από το 75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα δύο όπως επισημαίνει από το επίπεδο το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Κάνει λόγο για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Άρα το επίδομα θέρμανσης και για ξύλο και για φυσικό αέριο αναμένεται να το δούμε λοιπόν αυτό συνολικά να βλέπει μια οριζόντια αύξηση. Κυρίως, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στις περιοχές που οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω κλιματικών συνθηκών, δηλαδή τις πιο ορεινές περιοχές. Τρίτο μέτρο, η επέκταση στην επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο και επισημαίνει επίσης ο κ. Μητσοτάκης ότι ακόμα και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, την οποία επιμένω, σε περίπτωση λέει ο Πρωθυπουργός, που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετούνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, δηλαδή του FUQ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επόμενο δηλαδή σύνοδος κορυφής, είναι στις 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε θα ενταθεί και η προσπάθεια και από την ελληνική πλευρά και από άλλες χώρες να υπάρξει λοιπόν μια ευελιξία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούν να στηριχθούν και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από αυτή τη νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια.
9: Κώστας Παπαχλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αν μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
5: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει συνολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ. Αυτό κατευθείαν στην Αντλία θα μειώσει τιμές. Υπάρχουν τα όρια δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχουν αυτά, διότι μετά την κρίση, τα μνημόνια και όλα αυτά τα οποία έζησε η δική μας γενιά, η Ευρώπη αποφάσισε να μην αφήνει τις χώρες να εκτροχιάζονται ώστε να μπορεί προληπτικά να επεμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο δαπανών το οποίο ο προϋπολογισμός μας τον έχει φτάσει. Έχουμε κάνει ένα αίτημα για υπέρβαση του όριου δαπανών για τις επενδύσεις στην ενέργεια που σας ανέφερα πριν, για να μπορέσουν να μειωθούν τιμές ενέργειας με τα δίκτυα και την αποθήκευση. Το ίδιο θα κάνουμε και για μέτρα τα οποία αφορούν την Αντλία. Αν λοιπόν η Ευρώπη μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε ναι, μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ στη μεζίνη.
11: Να πω κάτι, θέλω λίγο...
5: Και άρα να μειωθεί και η τιμή στην Αντλία.
9: Εν αναμονή των κυβερνητικών εξελίξεων, εκτός των καταναλωτών βρίσκονται και οι πρατηριούχοι καυσίμων. Πάμε να μιλήσουμε με τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτουλου, που είναι μαζί μας. Δεκαετίες στον χώρο των καυσίμων. Τέτοια κατάσταση έχετε ξαναδεί, κύριε Ασμάτουλου.
12: Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
12: Και σε εσάς και στους ακροατές μας. Όχι, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια, μια αβεβαιότητα όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτό είναι το οποίο διαδραματίζει όλη την κατάσταση αυτή των καυσίμων.
9: Είδατε, οι Ουκρανοί βομβάρδισαν και ένα δηληστήριο τώρα στη Μόσχα, έτσι, κοντά στη...
12: Μα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα και εκείνοι. Μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή παίρνει έτοιμο προϊόν από τη Μέση Ανατολή. Το είδαμε, τις ουρές των αυτοκινήτων στα πρατήριά τους, σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα και... τεράστιο στις εγκαταστάσεις τους για να παίρνουν έτοιμο προϊόν. Ναι. Και να μην έχουν πια η Ρωσία, η οποία είχε τεράστια παραγωγή αργού πετρελαίου, έτσι.
9: Σωστά. Τι βλέπετε τώρα, ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχάς πρέπει να υπάρξει και στην Αλία, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και στην Αλία. Θα υπάρξει και επίδομα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και πλαφόν, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι ένα πιθανό σενάριο. Τι λέτε για όλα αυτά, κύριε Σματουλού?
12: Δεν ξέρω αν... Κοιτάξτε, τα επιτόματα...
9: Τι λέτε για όλα αυτά, κύριε Σματουλού?
12: Δεν ξέρω αν...

0: επέμβαση θα μπορώ να πω ότι είναι απόλυτο, ένα βοήθημα απόλυτα χρήσιμο, τόσο όσο οριζόντια στην Αγγλία, αλλά...
1: Αν δεν υπήρχε επίδομα, θα είχε εκτοξευτεί, έτσι.
0: Ναι, και αν επίδομα, και αν σαν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή στον τραπεζικό λογαριασμό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αν δεν υπήρχε αυτό με τα σημερινά δεδομένα, αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου με τον μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες. Φανταστείτε τώρα για μικρές ποσότητες, για τις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής Ελλάδος που επιβαρύνονται, αλλά το ξαναλέω και πάλι για τις μικρές ποσότητες, γιατί διαφοροποιείται από νομό σε νομό και από ποσότητα σε ποσότητα και η τιμή του λίτρου.
1: Άλλο να πάρεις ένα τόνο, άλλο να πάρεις 200 λίτρα.
0: Άρα και να κάνεις και 10 χιλιόμετρα να πας στον πελάτη σου που το ζήτησες. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο το πλαφόν σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω, αν κάτι θα πάει στραβά, δυστυχώς πιστεύω ότι οι πρατηριούχοι δεν θα ξεκινήσουν καν τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη λοιπόν αυτό.
0: Άρα λοιπόν πρέπει ή να πάρουν την γνώμη των φορέων αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αυτό το νομοθέτημα, ή να μην πει πλαφόν, διότι και οι πρατηριούχοι τους ενδιαφέρει να πουλήσουν πετρέλαιο, γι' αυτό θέλουμε να το πουλάμε χαμηλά, και ας ήταν και τσάμπα. Θα προτιμούσαμε να είναι τα μισά χρήματα για να μπορεί να είναι ελκυστικό το προϊόν και να πουλάμε, γιατί έχουμε μειωμένες καταναλώσεις.
1: Πόσο έχει πέσει ο τζίρος σας?
0: Κοιτάξτε,
1: όχι ο τζίρος, τα λίτρα που πουλάτε, όχι ο τζίρος.
0: Οι πωλήσεις. Μα κοίταξτε, δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σου λέει ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στην τιμή του λίτρου, είναι επί λίτρου δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ποσοτικός, και έτσι σου λέει, εφόσον πουλάτε λιγότερα λίτρα, εισπράττω και εγώ λιγότερα χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τουλάχιστον στο 10 με 15% μειωμένη η κατανάλωσή μας, είναι μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά.
1: Ευχαριστώ κύριε Ασματογλου. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Για την ενεργειακή ακρίβεια συγκρούστηκαν στο Action 24 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κερίδης, η Τόνη Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ και τη Ομαϊέρκης Κοινωνικής Πολιτικής της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
2: Εάν όλοι επιδοτήσουν την ενέργεια, η τιμή θα φτάσει στα $200, έτσι, αν δεν περιοριστεί η ζήτηση. Να το πούμε καταρχάς αυτό, το γενικό, έτσι δεν είναι? Όσο η τιμή δεν πέφτει, αυτά τα 12-15 εκατομμύρια βαρέλια που λείπουν από την αγορά, θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Έτσι λειτουργεί η ζήτηση και η προσφορά. Από εκεί και πέρα βεβαίως η κυβέρνηση θα κάνει όπως το έκανε και έχει τη δυνατότητα να κάνει. Να σας το πω αλλιώς, κανένα πρόσθετο ευρώ από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης
3: της Αντωνίου.
2: Όλα να επιστρέψουν στον καταναλωτή.
4: Το πρόβλημα είναι ότι η λανθασμένη, κατά την άποψή μας, πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, και αυτό το έδειξε από το 2019 με τη βίαιο σταμάτημα του Λιγνίτη, με την απόλυτη εξάρτηση στο φυσικό αέριο που πριν από 2-3 μήνες το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός ότι υπάρχει. Καλά, ήταν δικός μας ο Λιγνίτης και δεν θα ήταν ακριβώς, και ξέρετε κάτι με κύριε Κερίδη, όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι δεσμευμένη και έχει πάρει τα δάνεια τα φοβερά από τη Γερμανία, τη Γαλλία και όλη την Ευρώπη, και ενώ υπήρχε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να σταματήσει ο Λιγνίτης μέχρι το 2030, και η ίδια η Γερμανία αναθεώρησε την πολιτική της
2: και πήγε με το 2035. Λιγνίτης ίσον διπλή θα μιλήσετε ρεύματος.
4: Θα μας πείτε για τους ρήπους και το καθεξής. Το ζούμε σήμερα.
2: Είναι 160 ευρώ η μεταβατόρα με το Λιγνίτη. Την ώρα που με τις άπειρες...
4: Μόνο εσείς θα λέτε αυτά που αποφασίσατε να αλλάξετε την πολιτική βία από το 19 και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
5: Τι κάνετε για τη ΔΕΗ, τι κάνετε στρατηγικό με την ενέργεια ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές?
2: Φυσώσανε.
5: Κάνατε τη ΔΕΗ όσο στρατηγικό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές? Όχι. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια? Κύριε Κερίδη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Και ήρθε μία εβδομάδα μετά να μας πει ότι θα αυξηθεί, ότι θα μειώσει
4: με
5: ευχολόγια, και ολοκληρώνω, με ευχολόγια τη τιμή του πετρελαίου, την ώρα που έχουμε συνδυαστικά τη μεγάλη, από τις πιο μεγάλες αυξήσεις τιμή του πετρελαίου.

0: Ευρώπη και συνδυαστικά την πιο μεγάλη τιμή.
1: Λοιπόν, είδατε τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Στην κεντροαριστερά πάντως η μάχη για την πρωτοκαθεδρία έχει ανάψει, με το Πασόκ να εντείνει τις προσπάθειες του να υπερκεράσει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν φαίνεται να έχει και ωφέλη στο δημοσκοπικό τουλάχιστον πεδίο μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μας φαίνεται ότι θα δείξουμε ένα μεγάλο ντέρμπι, όπως κατέγραψε και η χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, που δείχνει το Πασόκ λίγο πάνω από το 13, την Ελλάς λίγο κάτω από το 16, την Ψαλίδα να είναι και γύρω στο 16-13 μεταξύ των δύο κομμάτων. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, στην πορεία προς εκλογές αυτός ο ανταγωνισμός θα κορυφώνεται για το αργυρό μετάλλιο. Από εκεί πέρα τώρα, πώς θα πορευτούν τα δύο κόμματα? Το Πασόκ θα αξιοποιήσει την παρουσία του σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Βουλή, με τον κύριο Ανδρουλάκη να φέρνει κάμποσα νομοσχέδια, δείχνοντας ότι εκείνος είναι ελήψη και του κύριου Τσίπρα από το Κοινοβούλιο, ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου, ενώ θα τρέξουν και οι προσθήκες βουλευτών. Ήδη έχουμε τον κύριο Αυλονίτη που εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι πληροφορίες είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να προχωρούν και άλλες, όπως του κυρίου Αυλονίτη, της κυρίας Πούλου, της κυρίας Κασιμάτη, της κυρίας Κοροβέση, και θα δούμε αν θα προκύψει κάτι. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, αν σε κάτι επιμένει, Τηλέμαχε, είναι στη στήριξη των νέων προσώπων. Εν γνώση ότι θα γίνουν λάθη και αστοχίες, όπως είδαμε και το προηγούμενο διάστημα και μετά την παρουσία του στην ΔΕΘ, παρά τα αυτά επιμένει απόλυτα στο να βγάλει νέα πρόσωπα. Μάλιστα σήμερα την απογευματινή παρουσιάζουμε κάποια από αυτά, όπως είναι η αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η κυρία Τσακλή, ο δικηγόρος κύριος Μπεντενιώτης, επικυρηματίες όπως είναι ο κύριος Νταφόπουλος και ο κύριος Κωνσταντινίδης, είναι μερικά από τα πρόσωπα που είναι στη λίστα του κυρίου Τσίπρα για να πάρουν και αυτοί τη σειρά τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Άρα επιμένει πολύ στα νέα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε παλιά, οι πληροφορίες λένε ότι οι όποιες προσθήκες ή εντάξεις θα γίνουν κοντά στον χρόνο των εκλογών. Πάντως, να έχουμε κατά νου ότι το μοντέλο που προκρίνει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό που ακολούθησε ο κύριος Καραμέρος. Δηλαδή, παραιτήθηκε από βουλευτής, γράφτηκε απλό μέλος, θυμάσαι εκεί στο Καράβι, ναι, στην πλατφόρμα, απλό μέλος της Ελλάς, και σιγά σιγά το βλέπουμε και στα πάνελ και από κάτω να γράφει στέλεχος Ελλάς.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι σε συνέντευξή του στο εξωτερικό, να λέει ότι θα θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Δεύτερη φορά.
2: Αυτή είναι η στόχευση. Το ίδιο λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει στόχο την πρωτιά, έστω και με μια ψήφο. Είναι λογικό συνήθως να βάζεις ψηλά τον πύχη, ιδίως όταν είναι προεκλογική περίοδος.
1: Άμα είναι πολύ ψηλά, όμως περνάς από κάτω και αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Και αυτός ο κίνδυνος, δίκιο έχει.
1: Ας πάρουν το Μανόλο να κάνει.
2: Να κάνει τάλματα.
1: Να κάνει τάλματα, εντάξει. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Συγκινητική ήταν η επικίδη, κυρίες και κύριοι, των παιδιών της Μαργαρίτας Παπανδρέου και του εγγονού της στο τελευταίο αντίο, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το πρωί. Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σε ηλικία 103 ετών, θα αποτεφρωθεί σε εγκαταστάσεις της Διτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκεί, ήταν στο πρώτο νεκροταφείο και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι του παραπολιτικών. Πλήρης ημερών και γεμάτη από αγάπη από τον κόσμο. Yeah. Αυτό αποδείχθηκε σήμερα, παρά τα 103 προς τα 104 Μαργαρίτα Παπανδρέου, κατάφερε να συγκεντρώσει για μία ακόμη φορά πολύ κόσμο, όπως τα κατάφερνε πάντα σε όλη τη ζωή. Ήταν εκεί και από το Πασόκ και από την Νέα Δημοκρατία, από όλους τους φορείς, από τους κοινωνικούς φορείς, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκλειπούσαν και αυτό τόνισαν και η κυρία Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Δηματοπούλου από το Πασόκ και η κυρία Αποστολάκη και η κυρία Γιάννα Κοπούλου, ότι ήταν πρωτοστάτης στη γυναικεία χειραφέτηση. Ήταν πρωτοστάτης στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο τη δεκαετία του 80. Όσα βλέπουμε και όσα έχουμε σήμερα σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο, τον πολιτικό γάμο, τη χειραφέτηση των γυναικών, την ισότητα, τις αλλαγές στα βιβλία που μας πήγε ο κ. Κακλαμάνης, τότε υπουργός παιδείας, το οφείλουμε στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας, είπαν το αντίο σήμερα χιλιάδες φίλοι εκεί, αλλά και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκεί από την κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και ο υπουργός εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Ήταν βεβαίως η κυρία Μπακογιάννη, αδελφή του κ. Μητσοτάκη, η κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. ήταν πολύς κόσμος και μην ξεχνάμε ότι εκλειπούσα βεβαίως τα παιδιά της και ο Γιώργος και ο Αντρίκος και ο Νίκος και η Σοφία, η οποία μάλιστα ζήτησε να φέρουν και την προσωπογραφία της μητέρας της που τη συνάντησε το τελευταίο αντίο, και μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα στον αιώνα που έζησε, στον παραπάνω από αιώνα που έζησε, ευτύχησε να δει και τον πεθερό της δεύτερη φορά, πρωθυπουργό τη δεκαετία του 60, και τον σύζυγό της βέβαια, αλλά και τον γιο της, τον Γιώργο τον Παπαντρέου Τηλεμάχη.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι το τέλος μιας εποχής, σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Μια νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας, το οποίο περιγράφεται ως εξής: γκισέ, ραντεβού και μετακίνηση βέβαια. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα, υπογράφει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πράγματι λοιπόν, σε ένα μήνα, όπως μας δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, θα ξεκινήσει η πρώτη εικονική διεύθυνση του κορυφαίου πλέον ασφαλιστικού φορέα. Θα είναι λοιπόν μια πανελλαδική υπηρεσιακή μονάδα του ΛΕΜΑΧΕ που θα μπορεί να αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τρόπο κατοικίας τους. Η λογική της νέας δομής είναι απλή, εφόσον μια υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς φυσική παρουσία, χωρίς αναζήτηση στοιχείων σε φυσικό αρχείο, δεν θα είναι απαραίτητο λοιπόν ο ασφαλισμένος να απευθύνεται στην τοπική διεύθυνση της περιοχής. Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να μετακινήσει ουσιαστικά το βάρος από το παραδοσιακό μοντέλο GISE, ραντεβού μετακίνηση όπως είπες και εσύ, σε ένα σύστημα λοιπόν όπου η υπόθεση θα μπορεί να διακινείται και να ολοκληρώνεται από απόσταση. Τι αλλάζει? Οι αλλαγές έχουν προβλεφθεί στο νέο νόμο για την επαγγελματική ασφάλιση και αλλάζει το τμήμα Μητρώου Ασφάλισης Φορών, το τμήμα Συντάξεων Παροχών, το τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Παρμογών. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αρμοδιότητες της νέας μονάδας θα προέρχονται, Τηλέμαχε, σε μεγάλο βαθμό από αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τις τοπικές διευθύνσεις. Η βασική διαφορά είναι ότι συγκεκριμένες εργασίες θα συγκεντρώνονται σε μια ενιαία δομή και θα διεκπεραιώνεται εξ επιστάσεως και σε πανελλαδικό επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι η νέα υπηρεσία δεν σημαίνει βέβαια ότι καταργούνται οι τοπικές διευθύνσεις ή ότι όλες οι υποθέσεις θα μεταφέρονται αυτομάτως στην εικονική διεύθυνση. Και αυτό γιατί τα απαραίτητα στοιχεία, Τηλέμαχε, για την υπόθεση θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο πληροφορικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει η διάταξη που να προβλέπει αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου και η διεκπαιρέωση υπόθεσης πρέπει, Τηλέμαχε, να απαιτεί έλεγχο ή επεξεργασία στοιχείων που βρίσκονται σε φυσικό αρχείο της τοπικής διεύθυνσης. Μόνο τότε θεωρείται υποχρεωτική η παρουσία. Βέβαια, το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλα θέματα και για περισσότερα μπορεί κάποιος να μάθει να διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ στην απογευματινή Κυριακή. Τηλέμαχε.
1: Δημήτρη, Γιώργος Μάλτης, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου, για το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση και τα νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φέρεται να συναντήθηκαν στο Κορυδαλό μετά από άδεια από την εισαγγελέα υποπτήρια των φυλακών. Πάντως, ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αλλά και τον διστή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να πούμε περισσότερα την εικόνα από ολόκληρο το ρεπορτάζ. Έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ξανά, όπως έκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σε έρευνε θανάτου εστιάζονται στον ακριβή χρόνο θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή το μεσημέρι προς το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, τώρα πριν από λίγες μέρες, στο ιατρείο στο Κολωνάκι στην οδό Καρνεάδου. Αν ο άνθρωπος αυτός δηλαδή πέθανε μέσα στο ιατρείο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή στο νοσοκομείο. Εκεί εστιάζονται πάρα πολλοί έρευνες, γίνονται συνεχώς έρευνες και σε σχέση με το μηχάνημα, όπως είπες, δηλαδή τι έχει καταγράψει το ηλεκτρονικό εγκέφαλος του μηχανήματος σε σχέση με την ώρα, αλλά και σε σχέση με μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τον οδηγό ταξί, τον άνθρωπο που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί στο τελευταίο ραντεβού της ζωής του, αλλά και από το προσωπικό του ιατρείου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτό είναι η μία πτυχή της έρευνας. Η δεύτερη πτυχή της έρευνας είναι οι συνεργασίες που είχαν οι δύο προφυλακισμένοι με κύκλο ανάλογων ιατρών, παραϊατρικών επαγγελμάτων, υπνοτιστών, θεραπευτών, βελονιστών κτλ. Γιατί η εισαγγελική και αστυνομική αρχή θεωρεί ότι πρόκειται για μια κλίκα η οποία απομυζά κανονικά πελάτες, επιφανείς πελάτες όπως ήταν ο Εκλοιπών. Το τρίτο αφορά τα χρήματα. Αφορά την έρευνα της αρχής διαφάνειας που έχει ζητήσει να ανοιχτούν λογαριασμοί των δύο γιατρών για να δουν το εύρος των χρημάτων που έχουν κερδίσει από αυτές τις παράνομες, τελείως παράνομες δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα αυτό διαπιστώνεται και από το πελατολόγιο, το οποίο είναι πολύ άριθμο και το οποίο συνεχώς υποβάλλονταν σε τέτοιου είδους θεραπείες, πλασμασφαίρεσης και άλλες ανάλογες. Και μια ακόμη έρευνα έχουμε από την εισαγγελία για τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Γιατί αν έχουν γίνει σωστά οι έλεγχοι σε αυτό το ιατρείο που εμφανίζονταν ως κλινική και τελικά ήταν ένα ιατρείο παθολογικό και έκανε διάφορες ιατρικώς αποδεδειγμένες θεραπείες. Σε αυτά τα επίπεδα κινούνται οι έρευνες. Λύση θα δώσει, απάντηση θα δώσει αύριο, μάλλον μία από τις απαντήσεις θα δώσει αύριο και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είπε ότι θα πάει να καταθέσει στην εισαγγελία αύριο το πρωί. Ενώ πριν από λίγο δηλέμαχη είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος διέψευσε με τα γολυμνία, ο υπουργός Υγείας, ότι είχε συνομιλήσει με τον οποιοδήποτε στο νοσοκομείο Ελπής για να αλλάξει η ώρα του θανάτου του Εκλοιπόντος. Αυτό είναι αλήθεια. Από τη στιγμή που ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, και όντως έτσι είναι, και όπως αποκαλύφθηκε από τους συνδικαλιστές, επικοινωνούσαν παράγοντες του νοσοκομείου μαζί τους με το ΕΚΑΒ, επικαλούνταν το όνομα του κ. Γεωργιάδη χωρίς να έχει υπάρξει καμία επαφή και ζητούσαν να αλλάξει η ώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Θράσος, απίστευτο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τη συζήτηση για γιατρούς που πραγματοποιούν ή διαφημίζουν πράξεις για τις οποίες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια, έκανε τοποθέτηση και αναφέρθηκε στην εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Να.
5: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών. Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνε ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχαν αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία ότι είναι γκβαντική γιατρός? Τώρα κάναμε πρώτα το MedWatch, που είναι για μας και τους ιατρικούς λόγους, για να ψάχνουμε και να σαρώνουμε το διαδίκτυο συνεχώς και να βλέπουμε τι αναρτά ο καθένας και τι διαφημίζει ότι κάνει, και να πάμε να τον ελέγχουμε. Σε ένα μήνα που θα μου ψηφίσει διάταξη, θα σου πούμε και ένα άψο κινητό σου, και όταν θα μπει στο αντίστοιχο αιτήριο θα πεις Γάκα Καρνεάδου. Φλου. Ιατρός άνευ ειδικότητας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να σου δώσει βιταμίνες. Είναι γιατροί και κέντρα αισθητικής. Τα περισσότερα κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή βγαίνει ένα κέντρο αισθητικής και λέει: σας κάνω λέιζερ, ιατρικό. Το λέιζερ δεν έχει παρουσία γιατρού. Έχει παρουσία γιατρού. Όλα αυτά θα ελεγχθούν τώρα. Φυσικά πολλοί θα δυσαρεστηθούν, κάποιοι θα χάσουν τη βολή τους, γιατί αυτά γίνονταν στην Ελλάδα όλα, έτσι. Όμως αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη.
4: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είναι καλές ειδήσεις. Σχέδιο εκτέλεση συμβολίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν 36χρονος και 30χρονος. Αυτή φέρεται να είχαν αναλάβει την μεταφορά του οπλισμού για να εκτελεστεί το συμβόλαιο θανάτου. Για αυτή και άλλες ειδήσεις, δυστυχώς όχι καλές όπως σας είπα, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφό μας από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Γαβρίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πέρα από αυτό το περιστατικό με την τουρκική μαφία, είχαμε και ένα ακόμη δυσάρεστο συμβάν. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα, καθώς κατέληξε ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Από την περασμένη Παρασκευή νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα το πρωί δυστυχώς ο μαθητής άφησε την τελευταία του πνοή. Ο μαθητής το πρωί της περασμένης Παρασκευής, Τηλέμαχε, υπέστη ένα κοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του, στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από το ΕΚΑΒ αλλά και από ιδιώτη γιατρό. Έσπευσαν στο σημείο και ασθενοφόρο αλλά και ο γιατρός. Προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και με τη χρήση απεινιδωτή. Μεταφέρθηκε από εκεί στο κέντρο υγείας Κασάνδρας και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειου, που νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς το παιδί σήμερα κατέληξε, έφυγε από τη ζωή. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Και όπως ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Τηλέμαχε, αύριο στο σχολείο θα βρίσκεται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ταυτόχρονα θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση με την τουρκική μαφία εδώ στη Θεσσαλονίκη, Τηλέμαχε, απετράπει πράγματι η εκτέλεση συμβολέου θανάτου, όπως ενημερώθηκαμε και από την ελληνική αστυνομία, με ελεύθερο σκοπευτή κιόλας. Είχαμε δύο συλλήψεις για την υπόθεση, έναν 36χρονο από την Τουρκία και έναν 30χρονο από την Ελλάδα συνελήφθησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Μάλιστα τους εντόπισαν στην περιοχή των Σικαιών εδώ στη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζουν να παραδώσουν τάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Συνελήφθησαν οι άνδρες τη στιγμή που έβγαιναν μάλιστα από αποθήκη και μέσα στη τάντα εντοπίστηκαν όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, Ισραηλινό υποπολιβόλο, τη Σύγκια και διόπτρα ακριβίας. Μάλιστα οδηγήθηκαν και ενώπιον της δικαιοσύνης, Τηλέμαχε, όπου ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους. Τώρα αξίζει να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι που φέρεται να είπε ο 36χρονος Τούρκος κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ισχυρίστηκε ότι 49χρονος Τούρκος και έγκλειστος στις φυλακές τον ανάγκασε να αποθηκεύσει και να παραδώσει τα όπλα στην τουρκική μαφία υπό την απειλή φυσικά πως θα βλάψει την οικογένειά του, όπως αναφέρει φυσικά πάντοτε ο 36χρονος Τούρκος, Τηλέμαχε. Και είχαμε και ένα άλλο βέβαια περιστατικό, καθώς όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, η βία μεταξύ των ανηλίκων, Τηλέμαχε, δεν έχει τέλος δυστυχώς και φαίνεται να λαμβάνει και ακραίες διαστάσεις, καθώς είχαμε άλλο ένα περιστατικό που αφορά στην βιαιότητα μεταξύ ανηλίκων εδώ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική πλευρά της πόλης. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χτες στην περιοχή που σας ανέφερα, στους Αμπελόκηπους, όπου μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου μετά από το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό που συνέβη.
4: Ευτυχώς δεν ήταν όμως κάτι σοβαρό για το κορίτσι, και, γιατί εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Γαβριλίσια κινδυνεύει ένας 13χρονος να χάσει τον νεφρό του Γαβρίλη. Και μη χειρότερα,
6: πραγματικά είναι τρομερό αυτό το οποίο.
4: Αυτό που συμβαίνει, έτσι.
6: Αυτό που συνέβη και αυτά τα οποία καλούμαστε και εμείς καθημερινά είτε να μεταδώσουμε είτε να γράψουμε τέλος πάντων για αυτές τις ειδήσεις είναι τρομερό. Είναι πραγματικά τρομερό.
4: Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, κυρίες και κύριοι, από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για το πολύ πλήρες ρεπορτάζ, Γαβρίλη. Το γνωστό προκλητικό μοτίβο και πάλι η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, επανέρχεται στις απειλές κατά της Ελλάδας για το Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση, απειλώντας ουσιαστικά την Αθήνα ότι αν προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, συσσαγωγικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ισχύ αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους. Πολλαπλά μηνύματα στέλνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε μιλώντας στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τονίζοντας ότι οι Τούρκοι επιχειρούν ψυχολογικό πόλεμο, καθώς ο Φιντάν αναφέρει πως μιλούν κρυφά Τούρκοι πολιτικοί με Έλληνες πολιτικούς.
7: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ας ξεκινήσω με το τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Επισημαίνω δύο ακόμη σημεία που μου έκαναν εντύπωση, σας τα διαβάζω όπως τα είδα. Υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί, φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάμε και κάνουμε κρυφές κινήσεις για επίλυση. Αυτές οι δηλώσεις είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς προσπαθεί η Τουρκία να προκαλέσει εσωτερικά ρήγματα στην Ελλάδα. Διότι περιμένω άμεσα να αρχίσουν αρκετοί να αναρωτιούνται ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάει η Τουρκία και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, δεν είναι έτσι, είναι σοβαρό αυτό. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ξέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν, ξέρουν ότι είμαστε παραμονές των εκλογών και θέλουν να παίξουν με τέτοια λόγια. Είναι κλασική περίπτωση ψυχολογικού πολέμου που κάνει η Τουρκία. Αρέσκεται σε αυτό το πράγμα.
4: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά η διεθνολόγος Ασπασία Λιγιζάκη που είναι μαζί μας. Καλώς σας μεσημέρι.
8: Καλησπέρα κύριε Σαντώνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Συρίγο. Όντως, φαίνεται ότι υπάρχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μία προσπάθεια της Τουρκίας να ασκήσει ψυχολογικό πόλεμο στην Ελλάδα, διότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φιντάν ήταν σε μία εμφανή αντίφαση. Δηλαδή από τη μία συνέχισε την τελευταία ρητορική του κυρίου Ερντογάν περί αποστρατικοποίησης των νήσων, είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε αν υπάρξει οποιαδήποτε ρυψοκίνδυνη ενέργεια στο Αιγαίο από πλευράς Ελλάδος. Από τη μια λοιπόν είπε αυτά, τα οποία προφανώς και ταράζουν τα ήρεμα νερά, και από την άλλη υπενόησε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις στο ότι ακόμη και αν διαφωνούν δεν θα ευνηδιάσουν η μία την άλλη. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σε αντίφαση και κατά τη γνώμη μου εξηγούνται όντως, όπως θα είπε και ο κύριος Ρήγος, από μία προσπάθεια να δημιουργήσει διαίρεση εντός της κυβέρνησης και της Ελλάδας στο εσωτερικό εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Να μην ξεχνάμε ότι και εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια στενή παρακολούθηση και υπάρχει και, θα το πω, αν δείτε κάτω από όλες τις διεθνείς αναλύσεις στο διαδίκτυο παρεμβαίνουν Τούρκοι οι οποίοι μέσα από σχόλια τους προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα σε ό,τι ακούγεται για τις γεωπολιτικές εξελίξεις από ελληνικής πλευράς. Και το λέω, ήθελα να το πω από καιρό, αλλά αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Ενδεχομένως να είναι αυτό που λέμε πολύ απλά τουρκικά τρόλ, μπορεί να είναι και τουρκικά bot.
4: Ναι, και
8: σίγουρα υπάρχει ένα σχέδιο.
4: Σωστά.
8: Και σίγουρα υπάρχει ένα σχέδιο.
4: Κυρία Λιγιζάκη, ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια. Διεθνολόγος η κυρία Ασπασία Λιγιζάκη. Επιστρέφει προώρα από το Camp David στον Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους δύο παιδιά σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ. Ενώ την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι έχει εξαπολύσει άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Ρώσοι λένε ότι επλήγηκε δηληστήριο. Μαζί μας από το διεθνές δελτίο της Next Step Media η Ελισάβετ Σταμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το ουκρανικό σφυροκόπημα με εκατοντάδες drones στη Μόσχα εν μέσω εκλογών. Δύο οι νεκροί και ζημιές σε δηληστήριο. Τουλάχιστον λοιπόν δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από μαζική νυχτερινή ουκρανική επίθεση με ντρόν στην περιοχή της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας θα υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέριψαν 450 ντρόν που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση άνευ προηγουμένου. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε δηληστήριο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια σημαντική ρωσική πετρελαιοπορική εγκατάσταση καθώς και έναν χώρο logistics στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές που αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια που συντηρούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάντως φέρεται να δείχνουν εκρήξεις στο νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μόσχα, καθώς και ένα φλεγόμενο κτίριο. Και όπως βλέπουμε, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν ενδύνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ υπέγραψε πριν από ένα 48ωρο την Παρασκευή νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις με στόχο τη ρωσική οικονομία μέσω επιβολής δασμών στις μεγαλύτερες αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Και επίσης να επισημάνουμε ότι εσπερσμένα επιστρέφει στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συντόνευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου θα περνούσε όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο της πρόεδρης επιστροφής του Προέδρου, αλλά η απόφαση συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα την επίθεση που εξαπέλυσε οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Και από το μέτωπο το ρωσο-ουκρανικό να περάσουμε στη Γερμανία. Γιατί οι Γερμανοί ψηφίζουν σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, και ο Μέρτς αγωνία αναβρασμός στο τσέντρο των Χριστιανοδημοκρατών και πρώην Δελφίνη. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η πίεση που δέχεται τόσο εκτός όσο και εντός των Χριστιανοδημοκρατών είναι ασφικτική μετά την πανουλευθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Αξιόνια Άρχαντ με νίκη της ακροδεξιάς. Ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήριο της Βαλτικής προηγείται η ακροδεξιά, έπονται οι σοσιαλδημοκράτες και ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό. Και όπως βλέπουμε, ο Φρίντριχ Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμιο από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Και να κλείσουμε τηλέμαχη με την Βόρεια Κορέα, που εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών, η δεύτερη τέτοια δοκιμή σε μία περίπου εβδομάδα και μερικές ημέρες, αφού ο Πιονγκιάνγκ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κλιμακώνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο μέσω σειράς στρατιωτικών ασκήσεων. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σεούλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη δοκιμαστική εκτόξευση από την περιοχή Γουανσάν, ταυτοποιώντας το όπλο ως βαλιστικό πύραυλο. Και το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επίσης δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο. Την περασμένη εβδομάδα, η Πιονγκιάνγκ καταδίκασε πάντως τις υποαμερικανική ηγεσία να ασκήσεις με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, που έγιναν από τις 29 Αυγούστου ως τις 10 Σεπτεμβρίου κοντά στο Γκουάμ, τηλέμαχε.
4: Ελισάβετ Θαμοπούλου, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, να δούμε πώς βλέπει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως εκεί όπου, από ό,τι φαίνεται, οι Χούθοι έχουν γίνει ο νέος βραχνάς των Αμερικανών, και όχι μόνο, γιατί αυτοί πλήττουν με τρόπο, θα έλεγα, αρκετά εμφατικό τη Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη. Μας ακούτε? Γεια σας, γεια σας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
10: Συνεχίζει να είναι δύσκολη η κατάσταση. Η εμπλοκή των Χούθη, και μάλιστα με τα πλήγματα που έχουν επιφέρει στις κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, είναι ένα ζήτημα που δυσχεραίνει γενικότερα την παγκόσμια κατάσταση σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων, και ασκεί μεγαλύτερη πίεση και στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι, φαίνεται ότι ήταν μέσα στα πλάνα επέκτασης που είχαν οι Ιρανοί για αυτόν τον πόλεμο και φαίνεται ότι τα αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά ο πόλεμος κλιμακώνεται, φυσικά εμπλέκονται και άλλες χώρες πλέον, μια που τα στενά του Μπάμπα Αλματέν είναι πολύ κρίσιμα για μια σειρά άλλων χωρών, όπως είναι και η Αίγυπτος, η οποία μάλιστα έχει ήδη παρέμβει με δηλώσεις του Αλ-Σίσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε στάδιο μιας νέας κλιμάκωσης που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
4: Και όλο αυτό βέβαια είναι που πιέζει και την αγορά καυσίμων, με αποτέλεσμα κυρίως η Ευρώπη να πονά ιδιαίτερα και μάλιστα εν μέσω, μάλλον στα πρόθυρα του χειμώνα, έτσι, που προϊονίζεται δύσκολο. Στην ίδια ώρα βλέπουμε και τι γίνεται τώρα. Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν, σύμφωνα και με δήλωση Ρώσων, της Μόσχας, έχουν βομβαρδίσει και ένα δηληστήριο, που σημαίνει ότι τα προβλήματα περαιτέρω συγκεντρώνονται στο χώρο της ενέργειας.
10: Όταν η Αράμκο αναβάλει τις εξαγωγές για ένα ολόκληρο μήνα, καταλαβαίνουμε ότι ένα 5% της παγκόσμιας παραγωγής φεύγει από την αγορά και αυτό οδηγάει σε μεγαλύτερες τιμές.
4: Ευχαριστώ κύριε Φτυχίδη, να είστε καλά.
10: Είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια, γεια σας. Κύμα συγχωνεύσεων τμήματων στα σχολεία της Νέας Σμύρνης, κατήγγειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Σμύρνης, Χριστίνα Γιαννοπούλου. Σε κάθε τμήμα θα είναι 27 παιδιά σε πολύ μικρές τάξεις, χωρίς καν να τηρείται η πρόβλεψη του νόμου για το χώρο που χρειάζεται κάθε μαθητής. Κυρίως όμως υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως είπε η κυρία Γιαννοπούλου. Αύριο στις 8.30 το πρωί, 6 ενώσεις γονέων από τις γύρω περιοχές διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί με τους μαθητές αλλά και τις τοπικές ενώσεις καθηγητών στην αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λεωφόρο Συγκρού, ζητώντας άρση των συγχωνεύσεων τμήματων.
11: Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία, όχι μόνο της Νέας Σμύρνης. Τετάρτη βράδυ τι μαθαίνουμε, πάλι στο 8ο γυμνάσιο της Εστίας χάνει ένα τμήμα. Γίνονται δύο. Στο 5ο γυμνάσιο, η πρώτη γυμνάσιο χάνει ένα τμήμα. Στο 1ο γυμνάσιο χάνεται ένα τμήμα. Στο 7ο λύκειο της Εστίας χάνεται ένα τμήμα. Σε αυτά τα υπερπλήρη τμήματα, με πολύ μικρές τάξεις που ουσιαστικά μετατρέπονται σε κλουβιά κυριολεκτικά και υπονομεύεται ανοιχτά η ποιότητα πια της παρεχόμενης εκπαίδευσης που ήταν ήδη προβληματική με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, τις τεράστιες ελλείψεις. Η παιδαγωγική διαδικασία λοιπόν στην πράξη γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στερούνται ουσιαστικά την αναγκαία και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζονται και που δικαιούνται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε τέτοιες τάξεις που ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 1,5 με 2 τετραγωνικά να αναλογούν σε κάθε μαθητή. Δεν είναι ζήτημα πια.
12: Καλά, δεν
11: υπάρχει μόνο με την εκπαιδευτική πράξη που υπονομεύεται, αλλά κινδυνεύουν και η ασφάλεια των μαθητών.
4: Η διαθεσιμότητα των κατοικιών στην Αττική που πληρώνουν τα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι Μου 3 αποτυπώνει νέα έρευνα του eReal Estates, του κτηματομιστικού δικτύου. Το νέο πρόγραμμα δημιουργεί εύλογα προσδοκίες σε χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Με βάση τα σήμερα ανακοινοθέντα, το Σπίτι Μου 3 προβλέπεται να διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δις ευρώ και να αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 2007. Μαζί μας για να μας ενημερώσει ο πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου eReal Estate, Θέμης Μπάκας, ο γκουρού των ακινήτων. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί φυσικά νέες δυνατότητες αγοράς προς κατοικίας. Αφορά ακίνητα εμπορικής αξίας έως 300.000 ευρώ, αλλά δανειοδότηση έως 230.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θα επιλέξει ένα ακίνητο εμπορικής αξίας ακόμα και 400.000 ευρώ πρέπει να διαθέτει ιδία κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 70.000 ευρώ συν τα έξοδα, καθώς και τα δεδομένα τα οικονομικά, τις πολιτικές δηλώσεις που του επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να πάρει ένα δάνειο 230.000. Παράλληλα, τη λέμε, εμείς κάναμε μια έρευνα, η οποία χαρτογραφήσαμε διαθεσιμότητα κινήτων από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, διότι είδαμε στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 ότι κατά μέσο όρο τα σπίτια τα οποία αγοράστηκαν ήταν 88 τετραγωνικά μέτρα, διότι ο κόσμος ψάχνει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια με δύο δωμάτια. Μόλις προσπαθήσαμε να καταγράψουμε αυτή τη διαθεσιμότητα σπίτι από 80 έως 150 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά, διότι είναι η μέγιστη επιφάνεια ακινήτου που επιτρέπει το πρόγραμμα κατασκευής έως το 2007. Σήμερα κάποιος ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του Δήμου των Αθηνών με κατοικίες 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον δύο δωμάτια, ζητούμε τιμή έως 300.000, αφήσει η διαθεσιμότητα στο 15,71% από το σύνολο των αναρτημένων αγγελιών κατοικιών στις συγκεκριμένες περιοχές.
12: αν πάμε σε σπίτια αξίας έως 250.000 ευρώ, η διαθεσιμότητα αγγίζει περίπου το 12% ενός 200.000 μόλις το 7,5. Εδώ να φέρουμε τηλέμαχη ότι ακόμα και αν δούμε αυτό το σπίτι, το 15% για 300.000, το 12% έως 250.000, θα δούμε ότι το 83% των ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 46 ετών σπίτια.
13: Μάλιστα.
12: Περιοχές δοτίου και βορείων προαστίων εξαιρούνται από το χάρτη και οι διαθεσιμότητες είναι κάτω από 8%, ακόμα και συζητούμενες τιμές έως 300.000. Δυτικά προάστια έως 300.000 είμαστε στο 17,98%, 250 στο 14%, Πειραιάς στο 16,58%, εδώ βλέπουμε Πειραιάς ότι καταγράφει πραγματικά αυτή την αύξηση που συζητάμε τα τελευταία 3 χρόνια διψήφια ποσοστά χρόνο με το χρόνο. Τα ανατολικά προάστια του Πειραιά έως 300.000 στο 17,89%, προάστια Πειραιά στο 17,82%, ενώ η περιοχή που είχε καταγράφει τη λίγη διαθεσιμότητα κινήτων 80-150 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής έως το 2007 με τουλάχιστον 2 δωμάτια και ζητούμενη τιμή 300.000 ευρώ, είναι το υπόλοιπο της Αττικής με 45,5%. Ενώ η ψηλή διαθεσιμότητα καταγράφεται και σε ποσά έως 250.000 το 36,42% και έως 200.000 το 25,4%, που σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταγράφεται κυρίως στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Εκεί βλέπουμε ότι ένα στα δύο σπίτια είναι σπίτια τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, σύμφωνα με τις μεταχρητήριες προγραφές που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ενώ αναφέρουμε τηλέμαχε ότι τα σπίτια στις συγκεκριμένες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 40% είναι κατασκευής μετά το 1991, ενώ σπίτια το 2001 στο 2007 αποτελούν περίπου το 26,30% των διαθέσιμων ακίνητων, που σημαίνει αν θέλω ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά, ένα σπίτι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα και να δώσω 300 ή ακόμα και 250.000 ευρώ, ακόμα και 200.000 ευρώ, θα βρω σπίτι στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Περιοχές Δήμου Αθήνα, νότια προάστια, βόρεια προάστια και δυτικά δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Επομένως, εμείς χαρτογραφούμε τη διαθεσιμότητα σήμερα, έτσι ώστε όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα
13: να είμαστε έτοιμοι.
12: Αν επηρέασε ή όχι.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη μου. Θέμης Μπάκας. Καλή συνέχεια. Αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
14: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Συνεχίζεται η δράση για την πέμπτη αγωνιστική τη Super League. Χθες είχαμε τη λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής 0-0. Η Κηφισιά έφυγε με μεγάλο δεπλό από την έδρα του Ατρόμητου με νίκη 2-1. Και σήμερα το πρώτο χρονικά παιχνίδι έχει έδρα στις 5. Ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενείται από το Βόλο. Στις 7 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τον πρώτο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό. Η Αυλαία κλείνει στις 9 με τον αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι έχουμε και μεγάλο ντέρμπι στην Λα Λίγκα, συγκεκριμένα στις 5 και 4, το κλασικό διαχρονικό μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Ρεάλ. Τη λέμε και σήμερα είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στη Λίγκα του Nations League. Υπήρξαν έτσι κάποιες απουσίες, έχουμε και κάποια πρόσωπα που επιστρέφουν στη λίστα. Να πούμε ότι οι διεθνείς θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα και θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ Τετάρτη το μεσημέρι θα αναχωρήσουν με προορισμό το Βελιγράδι. Ο Καρέσκης είναι κανονικά μέσα στις κλήσεις, είναι και σε καλή κατάσταση μετά από το πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει και μας είχε ανησυχήσει όλους. Ούτως ή άλλως αγωνίστηκε με την Ντόρτμουντ και έτσι είναι στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς. Να πούμε ότι μέσα στα πλάνα είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, που επιτρέπει, εξαργυρώνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφης Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, εκτός είναι ο Τάσου Μπακασέτας, ο Λάζαρος Ρώτα, όπου είχαμε και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι σοβαρός και θα απασχολήσει μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά έχει ανακληθεί η κλήση του στην Εθνική και έτσι δεν θα βρίσκεται καθόλου στην διάθεση του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας στο Nations League. Να πούμε ότι με τραυματισμούς είναι νοκάουτ και ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης. Χαράλαμπος Κοστούλας στις κλήσεις, ο οποίος χθες πάλι έκανε πράγματα και θαύματα με γκολ και ασίστ στον αγώνα της Brighton με τη Manchester United. Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, τηλέμαχε, το όνομά του απασχολεί και εννοείται τον αποθεώνουν τα αγγλικά μέσα. Γενικότερα βλέπουμε τους Έλληνες που αγωνίζονται στην Premier League να τραβούν τα βλέμματα πάνω τους για τους πολύ καλούς λόγους. Και να πούμε ότι και μια αναφορά στα χθεσινά, ότι εν τέλει το πρώτο τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague κατέληξε σε μαδριλένικα χέρια, συγκεκριμένα στις Real Madrid, καθώς ο Ολυμπιακός, αν και ανταγωνιστικός σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, ιτήθηκε με 93-89 και επιστρέφει με άδεια χέρια από το Abu Dhabi, ενώ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος βάφτηκε πράσινη ελληνική μονομαχία Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ με νίκη 87-81 της ομάδας του Ομπράντοβιτς.
13: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Σοφία Καραγκασίδη για το πλήρες, την πλήρη εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε κάποια νεότερα για το θέμα της συμπλοκής για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στο θάνατο του 82χρονου, κυρίες και κύριοι, το πρωί. Φέρεται να υπέστη ανακοπή και να μεταφέρθηκε επίσης και ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόψει τον 82χρονο. Υπέστη ανακοπή και εκείνος, έτσι που του έδωσαν πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Το περιστατικό συνέβη το πρωί, κυρίες και κύριοι, για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη, για μια ξαπλώστρα η οποία έφτασε στο σημείο να οδηγήσει στο θάνατο ενός ανθρώπου, το 82χρονο. Κρατούνται ο 76χρονος φερόμενος ως δράστης και μια γυναίκα η οποία λέγεται ότι είναι 21 ετών. Πάμε να δούμε όμως και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας μετά του καιρού. Μαζί μας ο Γιάννης Σταματάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Καλό μεσημέρι.
15: Καλώς μεσημέρι και καλή Κυριακή.
13: Επίσης. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Σήμερα ζεστούλα έχουμε.
15: Ζεστούλα έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και κάποιες προχθές καταιγίδες έχουμε στην Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα και για τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες απογευματινές. Έχεις πει πριν. Θα ξεκινήσουν. Αύριο βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου. Μετά το μεσημέρι διαφέρονται κάποιες βροχούλες και στο νομό Αττικής, αργά το βράδυ προς την Τρίτη. Θα παραμείνουν κάποιες βροχοπτώσεις στα ορεινά, του υπηρετικού κορμού της χώρας.
13: Σας κάνουμε, δεν ξέρω το αν έχετε hands-free, αλλά δεν σας ακούμε καλά.
15: Μας ακούτε?
13: Ναι, καλύτερα.
15: Ωραία. Και να πω ότι πάρα πολλοί κυρίες προσκύνες και καταγίδες θα έχουμε την Τρίτη και την Τετάρτη. Ναι. Την Τρίτη ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Σποράδες, την Εύβοια, αλλά και τη Στερεά, αλλά και την Αττική.
13: Σε μεγάλο μέρος, εκτεταμένο
15: μέρος. Σε μεγάλο μέρος. Προσοχή χρειάζεται στην Ανατολική Θεσσαλία, ναι, τη Σποράδες, το πρώτο δεύτερο πόδι τη Χαλκιδική και το Αγίο Όρος, έντονες καταγίδες και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα επηρεαστεί και η Αττική με βροχοπτώσεις την Τρίτη επίσης. Προς τις μεσάνυχτες Τετάρτες.
13: Αυτές δεν είναι βροχοπτώσεις αστάθειας, είναι βροχοπτώσεις από κανονικά, όχι, από οργανωμένο σύστημα.
15: Οργανωμένο σύστημα, βροχές, καταιγίδες, πτώσεις θερμοκρασίας και δεν αποκλείται να χιονίσει και στον Όλυμπο, στην κορφή του Ολύμπου και οι σκορφές του Πρεμάκταλαν και τα ορεινά του Γράμμου.
13: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, εύχομαι. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Φανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Αντωνίνεως. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Η ώρα είναι 3.
19: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
20: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
21: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
22: Ο Don Jones θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για...
23: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
22: Ακριβώς.
23: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα. Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και επανάσταση του Αταλίδη έκανε. Και έλεγε τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά και το και θα έπαιρνε στον υπουργείο. Όχι, θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα, λέει, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα. Να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και, και τον καταχέριαζε τον υπουργό και μετά βάλαμε φυλάκια αυτά και εκείνο και τα άλλο. Και μόλις θα τα πούμε, πάμε να πιούμε ένα ρουζάκι εδώ παρακατούλια.
22: Και όχι μόνο αυτό.
23: Φαινότανε, μωρέ, ότι
22: έλεγε ο συνταξιούχο. Η ναι. Συνταξούλα, ναι. Όλα σε ούλα, ναι. Και ο Γεράκος ήταν με.
23: Έτσι.
22: Το χάιντε.
23: Σάτσα, πολύ σάτσα. Πολύ,
22: ήτανε,
23: πολύ.
22: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμισε το είναι του.
23: Ναι, ναι, ναι.
22: Γι' αυτό και βγήκε.
23: Ευρωστή είναι Ευρωβουλή.
22: Πολύ ψηλά.
23: Πολύ ψηλά.
22: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
23: Σταυρώστε τον στα χέρια, θα σηκώστε τον.
22: Τον σηκώσανε.
23: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, τους συμπονώ. Η Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν μου το πάσαν στο πόμο του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήρανε ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
22: Γιατί, δεν
23: φτάνει. Κατά
22: τα άλλα, οι μπαμπάδε
23: είναι βλαμμένοι. Ελπίζω να μην γίνεται κάτι τέτοιο.
22: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
23: Δεν ξέρω τα
22: άλλα. Ούτε έχει να λάβει παρεντομία.
23: Είναι και θέμα, λέει, ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο Ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Πήγε, μίλησε με το. Δεν ξέρω, μίλησε με τον πατέρα. Έστειλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια στην οικογένεια. Θέλουμε κι εμεί να έχουμε κάποιον. Ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του κάτι να έχουμε, τέλος πάντων, να μας προσέχει. Και ήδη, λέει, το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά, εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το φορεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα, το από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
22: Ναι.
23: Παιδί, δεν την πάει μία ο κόσμος, έτσι.
22: Ο κόσμος είναι.
23: Εγώ στην αρχή θα το πω το
22: ψάρι. Σαν τη βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
23: Έλατε.
22: Ήταν εκεί, έσφυγε τα
23: ζώσια. Ήδη βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν, ναι, να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
22: Και η οικογένεια δεν θέλει.
23: Δε θέλει. Γιατί σου λέει τώρα, δεν βρέθηκαν για μια δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
22: Άστο, λέει, έχει προσωπικά αντικείμενα.
23: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
22: Η αστυνομία, μα θέλει να το ανοίξει.
23: Ναι.
22: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
23: Όλοι είμαστε σκημένοι πάνω από αυτό το χρηματογεννήτριο. Πάντως.
22: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
23: Ναι.
22: Δεν θα είμαστε, παιδιά, τι, αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
23: Τι, να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
22: Ναι, λέω. Λέω. Δεν θα ήθελε.
23: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα, ναι, να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
22: Ναι.
23: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω, το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Αλλά δεν είναι σωστό.
22: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα.
23: Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι γιατί, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι, λέει, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Να ψάξεις το AI να ρωτήσεις. Βράψε στο AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βραχιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε.
0: Τώρα απολογούνται, έτσι.
23: Ναι.
0: Α, να, ναι, εντάξει.
23: Έχουν βγει.
0: Τρίτο, υπόγειο αριστερά.
23: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
0: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μεζαμπλή. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
23: Και βγαίνει. Ένας λέει άνθρωπος είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
0: Α.
23: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
0: Τα δόντια του
23: είναι τοξικά. Του είπε τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη. Διάβαζε και την άβρα αυτή.
0: Και από την άβρα.
23: Και οπότε της είπε τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δεις πώς θα σπάρω. Και του έδωσε διάφορα. Του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορες θεραπείες, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να τοξοκοινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
0: Καλέ, τι τσαρλατανιστά ντοκτόρικο ήταν αυτό. Έλα, πάρε νιάτα, πάρε ομορφιά, πάρε τι θέλεις, καινούριο αίμα πάρε, φρεσκαδούρα πάρε, πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει, αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι. Το έπαιζε ότι είναι και του Λίμπρο Ντόρο. Θα κάνεις ντόρο. Έπρεπε ναι, να ναι. του πούν όλοι αυτοί από το Λίμπρο Ντόρο.
23: Και φορούσε αυτό το ρολόι, λέει, των 200.000 ευρώ, το, πώς το λένε, το πατέκ κάτι. Και έλεγε ως δείπνη, ας πούμε, αυτό λέει δεν είναι τίποτα, λέει. Του λέγανε ωραίο ρολόι και έλεγε αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, για μένα.
0: Συγχράζεσαι σε όλα τα ίνστέκια του Κολωνακίου. Καλά, αυτό δεν να μου πεις, το να συχνάζει κάποιος τα ίνστέκια δεν είναι τίποτα. Αλλά,
23: ναι,
0: αλλά όλα αυτό, παιδιά, το προφίλ. Δηλαδή, τι να πω, σήμερα θέλω να μάθω τι είπαν στην απολογία του. Σήμερα μέχρι το αργά το απόγευμα θα ξέρουμε τι είδους βραχιολάκι θα φορέσουν. Θα είναι βραχιολάκι Κέσσαρης ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουνιάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
23: Καλά, και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο τον παθολόγο.
0: Μάλιστα.
23: Και εγώ, λέει, είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
0: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
23: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
0: Μην βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
23: Όλοι τους ξέρανε, όταν λέει και όταν έλεγχος, λέει, έκρυβε, διάβαζε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Και όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
0: Α.
23: Τι είναι το πει το μηχάνημα σκουμί με την ΕΚΕΣ. Για να προλάβεις να το κρύψεις στο μπαλκόνι, ξέρεις ότι θα έρθουνε.
0: Ναι.
23: Δεν προλαβαίνεις, δηλαδή, να χτυπάει ο έλεγχος.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
23: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν, έπαιρες και τον αέρα του Κολωνακίου.
23: Και δεν είναι μόνο αυτό, με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
0: Τι να πω.
23: Δεν πρέπει για να αποκτήσεις ένα μηχάνημα ως γιατρός να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
0: Παιδιά, έχουν βγουν πολλά, έχουν ανοίξει στόματα πάντως, έτσι.
23: Βέβαια, βέβαια.
0: Δριούς, πισούσεις, γιατί δεν τα έλεγαν πριν αυτά, γιατί δεν τα έλεγαν.
23: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Ο Μαζονάκης, λέει, δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήτανε θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
23: Δεν είχε ήδη παράρτημα σε ένα νησί.
0: Όχι.
23: Ήτανε δύο στο Κολωνάκι, όμως, διάβαζα εγώ, των ιδίων.
0: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρουν τα μηχανήματα.
23: Ναι.
0: Ήθελαν, δηλαδή, να τα στέλνουν και σε άλλους.
23: Μα, παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή. Η παρουσία, Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
0: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία, αλμυρά, λαχταριστά πιάτα, λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052. Να πούμε ότι εκεί θα περάσετε όμορφα, θα πουντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε πολύ ωραία
22: και θα αναπνεύσετε καθαρό αέρα γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσία.
23: Είναι χαμός και την Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Η οποία βγήκε και είπε ούτε που τον ήξερα, δεν ήξερα τη δουλειά του. Και
22: για αυτό, το Μαζονάκι.
23: Για το Μαζονάκι, ναι. Και τα χτυπήσουν από κάτω κλπ. Και, και γράφει ένας, άσε μας, νεροχελώνα.
22: Νεροχελώνα. Τώρα να σου πω, ήταν πολύ άστοχο. Δηλαδή το timing.
23: Άσχετο, άσχετο.
22: Τι τη ήρθε.
23: Δηλαδή βγαίνει ο Σαρχάκος και μιλάει με τα καλύτερα για τον Μαζονάκη και με τον ήξερε η Αφροδίτη Μάνου.
22: Έπαθε ποιότητα.
23: Τι τη γράφουν εδώ μεταξύ. Άμα φύγει εσύ από τη ζωή να δούμε αν θα πατήσει άλλο.
22: Εκεί κολλάει στον άλλο κόσμο.
23: Μα
22: που θα
23: πάει. Είναι ακριβώς.
22: Ε?
23: Ναι.
22: Τι να πω. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4, γιατί τα μάθατε, 2 με 4 είμαστε πια εδώ. Και ο καιρός, παιδιά, μοιάζει ότι θα βρέξει.
23: Ναι, θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο. Και είχε πολύ αέρα το πρωί.
22: Τι θα έχει. Ο καιρός, παιδιά, μοιάζει ότι θα βρέξει.
23: Ναι, θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο.

0: κάτι.
1: Η ώρα είναι 3 και 4.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

πάνω σου. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε

0: στηρίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
4: Ναι, και είναι, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
3: Α, ωραία. Φρέκαλο τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε.
4: Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίξα τα μάτια μου ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζούκου και της είπε καλώς την. Αλλά δεν νομίζω.
3: Και άλλη της οπάτησε.
4: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη της τη Γάκα, διότι και για την προστασία της, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση τον Γιώργο Μαστονάκη, αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές, είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
3: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνική προσφορά ο Μαστονάκης.
4: Παιδιά, έχει κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της πλανής πόρτας.
3: Και πόσα δεν ξέραμε.
4: Βέβαια.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Μπάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Είμαι.
3: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη 2 Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε, θα μπείτε στην κλήρωση για, με το που πατάτε το πόδι σας, για το αυτοκίνητο. Και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
4: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
3: που είχε βαγούρα.
4: Ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα ήταν αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
3: η οποία είχε
4: ζητήσει ένα γόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλά που έπρεπε να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Star. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη φωτογραφία. Αν είναι αυτό στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
3: Ναι.
4: Έχει κάνει γκέρ στο δύο, έχει ξαναμπεί τεστ του. Το συζητώ.
3: Επαγγελματίας το παιδί.
4: Λοιπόν, και τον ερωτή, της πούλησε έρωτα αυτός. Είπε πω μας εμβλέπω και τρελαίνομαι. Και της είπε θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να είναι κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να μείνω. Λοιπόν, και της είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να το δώσουμε, να το πληρώσουμε μια αποζημίωση 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
3: Είναι χαζί η ζωντοχείρα.
4: Εδώ η άλλη μιλάγε με τον καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
3: Και
4: με τον Ρονάλντο.
3: Α, ναι,
4: με τον Ρονάλντο.
3: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
4: στα ελληνικά.
3: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει μερικά εκατομμύρια.
4: Την ερωτεύτηκε και της είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα χέρια κουμπάρα το πολλόπιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζήλια
3: της. Συγγνώμη, αυτός ήταν επαγγελματία.
4: Ναι.
3: Α, American Gigolo.
4: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζήλια. Και είμαι σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου, της είπε αυτός, και του έδωσε.
3: Α, επαγγελματίας ο κύριος.
4: Και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το ακόμα το ψάχνει.
3: Α.
4: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux-Arts, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
3: Να.
4: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, κελάρι κρασιών, ασανσέρ επενδεδημένο με ξύλα
3: αγριός. Ήταν χαζός αυτός που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
4: Και πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
3: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τικρό δεν θα μπορούσε να πάρει το μπάνιο.
4: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
3: Ναι, χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
4: Ναι, καλέ.
3: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει, πού να πήγανε τα χρήματα.
4: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία δροσυνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
3: Τι νόμιζε ότι είναι?
4: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
3: Παιδιά, από πού τον τσίμπησε?
4: Και μάλλον
3: σα
4: αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
3: Και λίγο προσγειωμένες.
4: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
3: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
4: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού πια.
3: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν
4: τι
3: τον εαυτό του στον έρωτα? Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
4: Και μετά με ανοίγει τι γίνεται?
3: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη
4: μαγική.
3: Τώρα τι θες?
4: Παιδί μου, δεν είναι, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
3: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος.
4: Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα, σου δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πεις δηλαδή να το εγκαλιάσει το ότι είσαι ερωτευμένη. Ερωτεύτηκες ένα νεαρό, αλλά
3: να ξέρει.
4: Ήρεμα. Να ξέρεις τι σου γίνεται.
3: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
4: Ναι, ή να έχεις κάνει μια θήκη ήδη και να την έχεις βάλει σε ένα υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
3: Είναι το λεγόμενο το τεκνόμετα, ναι, του ωφελήμου. Λοιπόν,
4: κάποιος προτείνει αντί να, στο καζίνο να κλειδώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κλειδώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
3: Ωραίο!
4: Ωραία ιδέα!
3: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
4: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά,
3: θα δίνει όλα.
4: Αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
3: Ωραία,
4: καλά,
3: μάνα
4: μιλάμε,
3: μου.
4: Τσουτσούρεψε. Τσουτσούρια στα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
3: Άκου, θα μαζευόμαστε, ναι, παρεούλες,
4: ναι,
3: θα
4: που
3: τρώμε.
4: Παρεούλες που, είναι από το μπαγκάλι.
3: Ακριβώς, ναι, θα καίμε ό,τι έχουμε.
4: Τι ό,τι έχουμε?
3: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
4: Μας πει για κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγη, δύο-τρεις.
3: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
4: Ναι.
3: Και θα ζεσθενόμαστε με το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
4: Παιδιά, πάντως, το μεταξύ των δημοσκοπήσεις, υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις, έβλεπα και όλες ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα το παλικάρι κάνει ξυρισμένο, το είδα βουτυράτο, το είδα παφλαλιασμένο.
3: Λες να πήγε στη Γάκα
4: και είχε πει.
3: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώματα.
4: Ναι,
3: και
4: καλέ.
3: Ότι πάει και γνωστός υπουργός.
4: Καλό πλεύρη δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
3: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
4: Ναι.
3: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
4: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς το δίκαμε.
3: Εγώ κόντευα.
4: Ναι, σε είχαν ψήσει.
3: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός, διότι...
4: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ?
3: Τίποτα, για να
4: σου διαβάσει την αύρα.
3: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
4: Α, αυτοί πλένανε και το έντερο, κάνανε το λάστιχο.
3: Παιδιά, αυτό, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο το...
4: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
3: Εγώ
4: μια συνάδελφος μας είπε ότι μια φίλη της για να το κάνει, γιατί της λέει δεν έχω και να πληρώνω και που να τρέχω. Βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο. Και κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
3: Και λέει, η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
4: Παιδιά,
3: αυτή με το σωλήνα. Τι πλένει δηλαδή, τι είναι μωρόιδα.
4: Από όξα από όξου.
3: Μπιτέ κάνει.
4: Όταν όμως ρε παιδί μου.
3: Μας
4: ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
3: Τι να πω, έχουμε μείνει, παιδιά, έχουμε, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
4: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το πράγμα.
3: Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
4: Καλέ ναι, μα δεν βγήκαν.
3: Με τα σακούλια λέει
4: δεν βγήκαν τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη και ήταν 300 ευρώ.
3: Η ΑΔΕ που είναι,
4: ξέρω,
3: που ψάχνει να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε, ψάξε.
4: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ μπαμ σε μια νύχτα.
3: Η γυναικολόγος που έμεινε ανεφιδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, τα μπελίτσα που μετά εξαφανίστηκε. Τι έκανε ο Πιτούλης, τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
4: Πήγε στο. Πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέα, πώς την έλεγε αυτή, ναι. Και φοράει στολή παραλλαγής.
3: Μεγάλη επιτυχία.
4: Στην αρχή λέει ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής. Ωστόσο.
3: Έχει να κάνει με την ταινία.
4: Ναι, υποδίεται να είναι πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
3: Καλά, και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλο είναι σερβιτόρο στην ταινία, θα πάει ντυμένο γκαρσόνι.
4: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομίριση
3: είναι.
4: Αυτή πάλι είναι η κυρά της λίμνης. Είναι
3: μήπως δεν έχει ρουχαλάκια.
4: Όχι, ωραία.
3: Μήπως του τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα.
4: Αυτός. Σιγά μου δεν έπρεπε να πάρει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν λέω.
3: Είναι και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάστε που φορούσε στο τένις της Νταντέλες.
4: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι την είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Με αυτή μια φοράει μια μπλούζα που δεν είχε καμία.
3: Σαν την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
4: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, μια και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά της οικογένειας Τσουτσιπά που έχουν
3: καλώσει
4: το τίμηση γειτονιά.
3: Δάγκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουνε.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει να. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν. Οι δαγκωμένοι. Δηλαδή. Δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
3: Έχεις καταλάβει ότι η μισή.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
8: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει. υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
14: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Εμένα είχα ένα τεργέ Westy, πολύ καλό το καλημέρα, απλά αυτά τα τεργέ Westy έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι pitbull, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και η ουρά είναι σαν σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλιά, έχουν είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανείς, είναι πιο μεγάλα. Είναι 12 κιλά, ας πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα, να χάνω που, Παναγία μου λέω, και κάνει και το δικό μου. Και του τι έλεγε. Και να του λέω, μη μιλάς, πάμε να. Και κάνει μία και παιδιά, μιλάμε για ψηλή μπορεί... μάντρα, παιδιά.
3: Πώς πέρασε ο σκύλος.
4: Και περνάει για να και πηδάει τη μάντρα ένα λυκόσκυλο και λέω θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτή η κάδη που πες, που είναι τα μπάζα και για πότε άγιο
3: είχε πράγμα πάνω.
4: Είχε κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
3: Πώς ανέβηκες αυτό δεν
4: είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο της έγινε θα ανέβει.
3: Δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή
4: δεν κατάλαβε.
3: Συγγνώμη.
4: Κινδύνευε η ζωή μου έξτρα.
3: Πώς πήδηξες εκεί πάνω.
4: Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
3: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανες επί κοντό αυτό. Τι λες καλέ.
4: Ανέβηκα για χαβαλέ για πλάκα. Ανέβηκε.
3: Μετά κατέβηκες εύκολα.
4: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα, δεν με απασχόλησε καν αυτό, με απασχόλησε να σωθώ. Και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ούρι πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γριλίζει γύρω γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν σου λέω σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και φωναφωνάζω. Βοήθεια! Εντάξει, στην γειτονιά. Η οποία ήταν τότε ψιλονεόθμητη, δεν ήταν δηλαδή πικροκατοικημένη. Και να λέω βοήθεια! Βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην ήθελα να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει αχ καλέ μου λέει έρχομαι να σας βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω με τα αμάξια σε λάθο, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει αχ καλέ, είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό. Τζακ, αυτό σκουνέλε την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν ξέρω πώς το λέγανε τώρα, δεν μας νοιάζει. Τζακ, ας πούμε.
3: Θα το ήξερε.
4: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και που κάνει
3: έτσι.
4: Κάνει τα χλάμια, ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορώ.
3: Πόση ώρα έκανε.
4: Δεν το πιστεύω λέω αυτό που συνέβη.
3: Πες μου πόση ώρα έκανε να συνέλθεις και τι έκανες όταν πήγες σπίτι σου.
4: Τίποτα δεν έκανε. Εντάξει με το που η γυναίκα είχε ένα smart, θα θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει πάρα να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά το δικό μου και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου.
3: Καλά. Ο σκύλος φοβήθηκε καθόλου.
4: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτός ήταν ικανός να σκοτωθεί για να δείξει ότι είναι μάγκας. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό να ξέρεις. Γενικά έχω συνέντηση ανθρώπους τέτοιους που προκειμένου να δείξω ότι είναι μάγκες μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ρε παιδί μου αυτό έχει πάθει ο σκύλος. Δεν χαμπάριες εκείνη, τον έχει αφρίσει.
3: Αχ παιδιά δεν μπορώ, το τηλεφωνό μου κολλάει συνέχεια, κολλάει.
4: Πάρε και την κολλάει. Έχουν διάφορες προσφορές τώρα, πήγαινε εκεί πέρα.
3: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί, πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
4: Δεν είναι και, πώς λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον ντουο.
3: Τι είναι τον ντουο.
4: Δεν έχεις δει τον ντουο, το άμπρο που ανοίγει για να βλέπουμε τα χρέια μας, ωραία όλα, να γίνεται μικρό τάμπλετ.
3: Αυτό τι είναι, κινητό.
4: Ναι, κινητό είναι.
3: Σε ποιο μοντέλο τώρα, βγαίνει στο 18, βγαίνει
4: Apple
3: στο
4: 17. iPhone ντουο λέγεται.
3: Ναι, και είναι ποιο μοντέλο.
4: Δεν ξέρω, ντουο λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
3: Καινούριο.
4: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone σου.
3: Πόσο κάνει, πόσο κάνει.
4: Ένα δυο μισάρι, δεν τίποτα.
3: Τι?
4: Ναι, μωρέ, αφού είναι αναδιπλούμενο.
3: Και επειδή
4: το ανοίγεις και είναι σαν να έχεις ένα μικρό τάμπλετ.
3: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια. που άκουσε την τιμή.
4: Γιατί έχει.
3: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
4: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο.
3: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκουριτσάκια.
4: Έτσι λέγεται, δεν έχει iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι.
3: Τώρα βγήκε.
4: Του κατηγορία. Ναι, καλέ.
3: Πόσο καλή είπαμε.
4: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
3: Τι?
4: 400 ευρώ. Ναι, iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
3: Θα μείνω με το μονό. Ας το διπλό. Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
4: Ανοίγει αυτό, λέει, έτσι τάκι, γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπεις και από εδώ και από εκεί και από εκεί.
3: Να σου πω, πήρα τέτοιο, πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
4: καλύτερο
3: όλα.
4: Καλύτερα στο προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι, σε θέλω update.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό έχει βγει.
3: Κάνα παπούτσι να πάω να πάρω. Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
4: Και εγώ
3: τώρα
4: πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι. Και γιατί βγήκε και εμένα.
3: Το καλοκαίρι είχε πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
4: Καλά.
3: Τι έγινε.
4: Φτού.
3: Ήρθαν τα
4: μηχανή. Αυτό είναι πενιδομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάπτυξη.
3: Έλα, δίσκο το έχει κάνει.
4: Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπεις και τα φώτα. Είναι για να παίζεις παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια, αλλά είναι για να παίζεις παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
3: Γρήγορο.
4: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα, καταζαλίζομαι.
3: Τι εννοείς ανάποδα το έχεις βάλει?
4: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπεις τα φώτα, το έχω βγάλει όπως είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προς το παράθυρο τα φώτα. Όχι προς τη μούρη μου.
3: Δεν είχε το ίδιο χωρίς φως. Το ήθελες και εσύ με φώτο ρυθμικό.
4: Είπα, μην μου βάλετε φώτα.
3: Είναι ολέα.
4: Τους είπα, μην μου βάλετε φώτα. Κοίτα, απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
3: Ναι, έπρεπε να πεις.
4: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
3: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
4: Όχι, παιδί μου, δεν
3: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
4: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να βέρνει κανεί. Πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό. Πάντα και στο κουμπί.
3: Και πέρα ανοίξει.
4: Όχι. Και πήγαινε, πήγαινε τουαλέτα. Έπαιρνε τα δόντια. Με φτιάχνα τα μαλλιά μου. Αυτά χάνει από πίσω. Πήγαινε, είχα φτιάξει καφέ. Βάζα ζάχαρη για το γάλα. Και μετά όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να ανοίγει η οθόνη. Και μετά είχε το. Πες το.
3: Γυρνούσε
4: εκεί πέρα το.
3: Γυρίζει το γράμμα.
4: Έτσι έκανα τεταρτάκι άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ. Την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Τέταρτα, κύριε Παναγία μου, τρόπαξα. Άνοιξε σε δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
3: Τώρα
4: για την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
3: Η Καραμιχαλού κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Έλα,
4: έρεσε παιδιά, δεν χρειαζόμαστε την πλωτιστή εμείς. Μας έχουν πλωτίσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν οι πλωτισμένοι.
3: Άρε μάνα μου,
4: τάζουν, γίνε... τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
3: Λοιπόν,
4: λέγε.
3: Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
4: Τι ηχητικό για τον.
3: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
4: Ποιο,
3: τι ήταν αυτό.
4: Η προθεραπευτή, λες τώρα.
3: Δηλαδή, αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
4: Δεν σου πω κάτι. Ύστερα από αυτά που έχουν βγει με τη γάκα.
3: Όλα είναι πιθανά.
4: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
3: Αχ, Θεέ μου.
4: Εν τω μεταξύ δεν λέει ούτε εκείνο ούτε εκείνη γιατί.
3: Έλα. Στάλθηκε, λέει, και είπε ο υπνοτιστή. Ότι όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
4: Μάλλον λέει, από ό,τι βλέπω.
3: Δεν είμαι γιατρός.
4: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω για το κατάλαβε ζεστό από ό,τι καταλαβαίνω. Με τα τέτοια, με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς δεν κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Πες με εσύ.
3: Κάνει λέει υπνοθεραπεία, σε πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει.
4: Με
3: τα φτερά του υπνοτιστή, βρε.
4: Σε πηγαίνει λέει στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει μια κυρία λέει που είχε πάει εκεί, της είχε πει που πέθανε ο πατέρας της, της είπε ο υπνοτιστής ότι μπορεί να έχει μετασυναρκωθεί, λέει μέθαθο.
3: Ποιος,
4: δηλαδή είναι δύο θένα, είμαι και ο μπαμπάς μου και ο τέτοιος, βέβαια.
3: Α, ωραία. Μπορείς να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσεις τον καθρέφτη, να κάνεις παρατηρήσεις και τέτοια.
4: Ναι, και μιλάς με τον μπαμπά σου, ας πούμε. Όχι εσύ, έτσι της είχε πει. Βέβαια μετά από...
3: Κουκούτσα! Έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
4: Μετά από τη γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
3: Άρα του προετοίμασε.
4: Και αυτό έχει αποδειχθεί για τον, από το ταξί που τον. Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη Γάκα και μετά θέλω να με πάω στην Κηφισιά.
3: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
4: Καλά, αυτό θα γίνει σειρά.
3: Σίγουρα.
4: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορους, διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.
10: Σαλάμ αλέχ. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
15: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού. Και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
10: Τα βλέφαρα σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
16: Κοιμάμαι.
10: Κοιμάσαι.
16: Κοιμάμαι.
10: Κοιμάσαι.
16: Κοιμάμαι.
15: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
16: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
15: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
10: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
16: Βρίσκομαι.
10: Τα βλέπεις.
16: Τα βλέπω.
10: Τι κάνουν.
16: Παίζουν τάβλη.
3: Παίζουν τάβλη. Ρένα Βλαχοπούλου, για να δεις βρε πόσο πιο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος.
4: Αυτό με το σύννεφο είχε πολύ πλάκα, διότι ήταν νομίζω με τη Βασιλιάδου ήταν με το σύννεφο. Που έκανε τη Χαρτού. Όχι τη Χαρτού.
3: Με τη Βλαχοπούλου ήταν. Ή με τη Βασιλιάδου. Με τη Βλαχοπούλου. Ναι, και.
4: Και έλεγε, δώσε μου, δεν βλέπω, λέει, καλά, είναι ένα σύννεφο, βγάλε λέει, ένα κατοστάρικο, δεν θυμάμαι τώρα τι είναι. Ένα κατοστάρικο λέει και διώξε, λέει, το σύννεφο και ρίχτω, λέει, μέσα στο...
3: Έτσι έκανε ο υπνοτιστής, βγάλε ένα κατοστάρικο, τι κατοστάρικο.
4: Δεν ξέρουμε, ο υπνοτιστής βγήκε και είπε, παιδιά, εγώ, λέει, γιατρός δεν είμαι, ναι, θα τα λέμε αυτά, εγώ, λέει, έχω σπουδάσει, λέει, υπνοθεραπεία. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο. Όχι τον ύπνο όμως, πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας. Σε πάει στα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε δεν αξίζεις, δεν αξίζεις, δεν αξίζεις και να το κουβαλάς πάνω σου.
3: Και τι θα μου κάνεις, αξίζεις.
4: Να μην βέβαια το τώρα καλά ο Βάλιος Λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπεις εκεί πως ήσουνα και τι ήσουνα και γιατί έχεις έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχεις μετασταρκωθεί, τι ήσουνα πριν.
3: Παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατρεχιάζω, δεν μπορώ.
4: Εγώ ξέρω άλλους που τα λένε αυτά χωρίς να σε υπνώσουν.
3: Τι.
4: Σου λένε ντάντζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννης, κάνουν την
3: υποθέσεις. Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
4: Δεν ξέρω
3: πολύ πιο φτηνά.
4: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
3: Καλέ, όλες οι συνεδρίες, λέει, μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαψε το αίμα, ο κύριος υπνοτιστής.
4: Α, μαζί ήταν πακέτο ήταν αυτό.
3: Μάλλον ήταν.
4: Δεν λεπακέ.
3: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύπη στο Λίζ νοικοκυρεύει.
4: Ναι.
3: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
4: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, έχει ένα καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλάβαινε τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί
3: σε
4: του.
3: Σε τι τη βοήθησε όμως.
4: Τη βοήθησε.
3: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας.
4: Μπορεί αυτό.
3: Το στομάχι της του.
4: Δεν πας για τέτοια. Πας γιατί πέπει. Ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπω.
3: Βάλε με στην τάξη.
4: Πας γιατί θες.
3: Κάνε η καφέ να μου τα πεις.
4: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου. Στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
3: Καλά, δεν θα χρόνια, είναι καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
4: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα με σου λέει ο άλλος με έναν ύπνο,
3: ναι,
4: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το γλύσει.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος, καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
22: Γεια!
23: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
22: Ναι! Κάποια προτίμηση?
23: Deal!
0: τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την πείρα. Κατάλαβες!
21: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
0: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
22: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
23: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
24: Παραπολύ.

0: Παρασκευή, τα μάθε τα νέα!
1: Ναι, καλώ
0: ήρθατε!
1: Παρασκευούλα, δοστή!
0: Λοιπόν, ή θα είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω εγώ στην κυρία Γάγκα να σε κάνει κουκλάκι σου,
1: να μου κάνει πλασμαφαίρεση!
0: Να σου κάνει!
1: Βγήκε ο Πατούρη και έγραψε ένα στάτο! Ένα στάτο στο Facebook, δεν ξέρω τι άλλο social media και είπε: δέχομαι μια προσωπική επίθεση! Και είναι άδικο και θα σα εξηγήσω και το τι το γράφουν από
0: την κατάσταση.
1: Παιδιά, η κριτική. Η κριτική δεν είναι προσωπική επίθεση. Ο άνθρωπος αυτός έχει μία θέση
0: θεσμική.
1: Το να λες δηλαδή ότι εσύ τι έκανε όταν συνέβαιναν όλα αυτά δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι κριτική στην ιδιότητά του. Δεν τα έχουμε με τον Πατούλη. Με τον Πατούλη τα έχει η γυναίκα.
0: Ενάκι μου, σε βλέπω πολύ φορτσάτο. Πήγε στην κυρία Γάκα και σε έκανε κουκλάκι.
1: Κάτι ξέρει,
0: και άλλη... σου δώσε ο Θοδωρόπουλος και βιταμίνες. Πήγε και σε βλέπω το πέσει.
1: Θα σου πω, τι έκανα. Κάτι θα σου πω. Κάτι ήξερε η άλλη που να κατεβαίνεις βρε κακομύρη. Η κυρία Μαρίνα γουρλού γουρλού.
0: Η κυρία Μαρίνα. Μιλάμε
1: για την πρώην σύζυγο του Πατούλη που όταν είχε πει ότι δεν θα κατέβω πριν όλα αυτά, πριν συμβούν όλα αυτά, δεν θα κατέβω στις εκλογές, δεν θα κατέβω γενικότερα γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις είδαμε.
0: Πώς
1: υπεραιώνεις, που γράψε που να κατέβεις βρε κακομύρη.
0: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Μπράβο, τη στηρίζουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, άκου να
0: τι έπαθε, τι με ήβρε. Να πα στην κυρία Γάκανα που είναι για πάσα νόσο.
1: Και να θέλουν να πάω με αντιβρό τώρα. Είναι κλειμένη στο μπουντρούμι.
0: Θα πα στο μπουντρούμι να κάνει ειδική θεραπεία. Είμαι σίγουρη.
1: Τη βάρκα το πείσαν, εντάξει, κάποιο έτσι λέει τηλεόραση. Τώρα θα αρχίσουν
0: να θέλουν.
1: Θέλουν
0: να βλέπει τι εκλογέ. Σιγά
1: μην θέλει και πικά που είναι τη μόβα τώρα να πούνε και
0: να βλέπει Netflix. Για πες, τι σε βρήκε.
1: Λοιπόν, το βράδυ λίγο πριν πάω να κοιμηθώ.
0: Τι είχες, σαν να μου μπουλίασες.
1: Άκου, άκου να δεις. Με βλέπω στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου!
0: Εσύ είπες μόνη σου.
1: Γιατί είμαι τόσο άσχημη αυτές τις μέρες. Τρόμαξα μόνη μου.
0: Πισωπάτησες.
1: Πισωπάτησα και λέω.
0: Μήπως ήταν οπτασία και δεν
1: ήρθε η ώρα, λέω, να κάνω κάτι συνδυαστικό στα μούτρα μου.
0: Εγώ νομίζω ότι σε έχουν επηρεάσει όλα αυτές τις θεραπείες που ακούσαμε την κυρία Γάκα. Όχι,
1: παιδί μου, σαν σκοτεινιασμένη, σαν μπαμπαλιασμένη, κάτι με είχε βρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολούμαι, ό,τι μπουκάλι βρήκα, παιδιά, το έχω στα μούτρα. Καταρχήν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο πείσμα. Μετά ήθελα να κάνω ένα πέστο. Απολέπιση και δεν είχα για το πρόσωπο και λέω δεν πειράζει, έχω ένα ωραίο αφρόλουτρο με απολέπιση. Το έφερα, το βάλα στα μούτρα μου. Πιο ωραίο, ήταν πιο απαλό. Ξαφνικά άρχισε να λάμπει η μούρη μου. Μετά της έβαλα μια υβατική της μούρης μου. Μετά πλήθηκα πρώτα, μετά ένα σαπούνι. Μετά έκανα τόντερ, μετά έβαλα υβατική. Αυτά μην έχουν λήξει ώρα τα μπουκάλια.
0: Τέτοια έκανα. Τέτοια έκανε και η κυρία Γάκα.
1: Λύσαμε την Γάκα.
0: Και τον έστειλε.
1: Και μετά το βράδυ, και μετά λέω πρέπει να βρω ένα προϊόν. Λοιπόν, είναι πολύ τη μόβα που διάβαζα γιατί μελέτησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω γνώση.
0: Και εσύ από το πανεπιστήμιο τη Χαβάη.
1: Από τη Χονολούλου. Θα σου πω τι έγινε με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και είναι πολύ τη μόβα, λέει, το glass skin. Δηλαδή το δέρμα σου να είναι σαν γυαλί να λάμπει και να μυρίζει και να πάω.
0: Ούτε τα βασικά δεν κάνεις και εσύ θέλεις να πας στις μοδάτες.
1: Αυτό πιέζει. Λοιπόν, μόλις βλέπω τον glass skin. Θέλω κι εγώ, λέω τέτοιο. Να είναι το δέρμα μου σαν γυαλί να κουπίζεις πάνω ποτήρι.
0: Την έγκρασε στη μούρη σου.
1: Και
0: δηλαδή.
1: Πήραμε μία κρέμα. Εντάξει, 10 ευρώ κάνει βέβαια. Γράφανε από κάτω αυτά. 110 θετικά σχόλια. Της ξυπνάει το πρωί η άλλη και είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Βλέπει τη μούρη και της λένε όλοι καλέ τι κούκλα είσαι εσύ και τέτοια. Λέω κάτω εδώ και 10 ευρώ είναι. Το πολύ πολύ να πετάξαμε 10 ευρώ. Τόσο έχουμε πετάξει.
0: Ναι.
1: Και. Περιμένουν να έρθει. Και θα σου πω. Αλλά με βλέπεις ότι είμαι λίγο πιο φωτεινή σήμερα. Γιατί
0: ναι, γιατί έχεις μακιγιαριστεί.
1: Όχι, έβαλα και μια βιταμίνη C, η οποία αυτή χαλάει, λέει οξυδόνητα. Εγώ την έχω στη μούρη μου.
0: Περίμενε, τι χαλάει και από πότε την έχεις.
1: Δεν είναι πολύ σκληρός, μας την είχαν στείλει.
0: Α, ναι. Ωραία.
1: Αλλά την είχα...
0: Α, ξέρω, αμπουλές.
1: Αμπούλα.
0: Ωραία.
1: Αλλά την είχα σκοτεινά. Γιατί αυτό θέλει σκοτεινά. Αυτό, η βιταμίνη C, θέλει να είναι σε σκοτεινό ράφι. Γι' αυτό και είναι το μπουκάλι μελί, γιατί με το φως οξυδώνεται. Τα έχω μάθει αυτά. Μ' αρέσει που τα μαθαίνω και δεν κάνω και τίποτα. Και λέω, φέρει και μία αμπούλα, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Εγώ και εγώ έβαλα χθες αμπούλα, δεν ήταν μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν τη βλέπουμε μία μέρα. Αυτό το κάνουμε άλλη μέρα, άλλη δουλειά δεν έχω. Εγώ
0: έβαλα και δεύτερη μέρα σήμερα και έβαλα και πολύ ωραίες κρέμες, βέβαια.
1: Εγώ πήρα και μία λευκαντική να φύγει κάτι μια πανάδα γεροντίστικη που έχω βγάλει εδώ πέρα.
0: Στο πρόσωπο, στο σώμα έκανε κάτι.
1: Στο σώμα έχω πάρει μία κρέμα υβατική. Πάφτινη, πολύ γνωστή μάρκα, την έχουμε ξαναπεί, η οποία έχει μέσα και ουρία.
0: Ουρία.
1: Ναι, όταν έχει κρέμα η υδατική για το σώμα λέμε ουρία, πραγματικά το μαλακώνει.
0: Αυτό ανεβάζει την ουρία.
1: Όχι. Και έκανα, έβαλα, τι να σου πω, όπου υπήρχε κορμί και γωνία και ό,τι θες, έβαλα παντού. Σαν να δομένος ποντικός ήμουνα βέβαια, είναι λιπαρή. Μετά καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά έτσι, να στεγνώσω.
0: Έτσι, σε τέτοια θέση.
1: Σε μία θέση τέτοια, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ λιπαρή. Αλλά ξύπνησα το πρωί και ήμουνα σαν μπεμπέ, σαν μπεμπέ λιλί.
0: Να σου πω κάτι, να μετά από όλα αυτά πραγματικά πρέπει να βάλουμε το χθεσινό ηχητικό,
1: ναι,
0: το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις συνταγές ομορφιάς που ακολουθείς. Νομίζω ότι σε έχει επηρεάσει το ζεύγος Θεοδωρόπουλου.
1: Ενδέχεται, ενδέχεται.
0: Γάκα.
2: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο, βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρα σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Το είπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
1: Ο γιατρός
0: είπε... πες μου άλλα για σένα.
1: Της Παρασκευής το γάλα, τελειώσαμε.
0: Σε βλέπω μια κουκλίτσα ζωγραφιστή, είσαι για τα MTV.
1: Άκου να πεις κάτι άλλο, να σου πω...
0: Είσαι για τα Awards.
1: Να σου πω τι άλλο με ύβρε.
0: Σε βρήκε και άλλο.
1: Έχει θολώσει το κεφάλι μου. Δηλαδή αυτές τις μέρες δεν συνεννοούμαστε. Είναι θαύμα που συνεννοούμαστε εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει που θέλει να πάρει και το χαρτί της, λες και έχει άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς το λέει, πώς έκανε η τέτοια στα φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να βλέπεις.
0: Πώς
1: έλεγε. Έχει θολώσει το κεφάλι.
0: Πόσο χρόνο
1: και
0: είσαι.
1: Η Μίλα θα παίξει πάλι ράμικα, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο τονώνει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ
0: πρέπει
1: ωραίο.
0: Να έχει εγκέφαλο για να το
1: δει. Σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά.
0: Τι,
1: δεν έπαιζα με την ταχύτητα και με τη ζέση που παίζω εγώ και τους σκίζω όλους. Ήμουν να μιλάμε σαν χαμένη.
0: Βασικά πράγματα. Όταν πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο.
1: Θυμάμαι γιατί πήγα.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Δεν σου έχει τύχει να μην θυμάσαι γιατί
1: πήγες. Πάλι μια μου έχει τύχει, αλλά μου τυχαίνει μια φορά το τρίμηνο. Αυτό μένει με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που βάζω τα πράγματά μου, θυμάμαι που παρκάρω, τα έχω τσεκάρει
0: πόσο αυτά. Χρόνο
1: ξέρω πόσο χρόνο είμαι, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα ήθελα να το ξεχάσω, η αλήθεια είναι. Πόσα χρωστάω.
0: Α, θυμάσαι και αυτό.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Αυτό είναι.
0: Άρα,
1: ο μεγάλο καημό.
0: Και υποστρε.
1: Ναι. Όλα τα θυμάμαι αυτά. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου κάτι στο Χρήστο, έτσι. Και λέω ρε εσύ να βάλουμε το τραγούδι της στο τραγούδι το της, εκεί που ψάχνω την καλλιτέχνη, δεν μπορώ να πω. Πότε γεννήθηκε, αν φοράει βρακή. Ποιον είχε παντρευτεί με ταινία, είχε παίξει ένα παράδειγμα. Που είχε κάνει μια φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό και δεν μπορώ να ξέρω όλα τα περιφερειακά και δεν μπορώ να εστιάσω το όνομά της. Και μπορεί αφού τελειώσει η εκπομπή. Έτσι.
0: Να το θυμηθείς.
1: Ναι, εμείς ας πούμε να έχουμε πει κάτι, δεν καταφέραμε να πούμε την ύφεση και να φύγω και να εκεί που οδηγώ και σκέφτομαι άλλα,
0: έτσι,
1: να μου έρθει το όνομα και λέω τώρα ήρθες.

0: είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φόγκ.
2: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Max FM 93.4.

0: Relax FM 93.4.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Άντε μπρος.
1: Εμπρός.
0: Μάρα, σου μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
4: Ποιο?
3: Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
3: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
3: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ερχόμαστε με την αγκαλιά μας γεμάτη τραγούδια. Τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που χρόνια τα γνωρίζουμε, αλλά ως ήθιστε δεν γνωρίζουμε τον τίτλο τους. Και στέκομαι στον τίτλο, διότι αυτή τη φορά διαλέξαμε τραγούδια που μέσα στον τίτλο τους υπάρχει η λέξη τραγούδι. Δηλαδή ένα τραγούδι μέσα σε ένα τραγούδι. Ας ανοίξουμε λοιπόν την αγκαλιά μας και ας καθίσουμε όλοι μαζί να θυμηθούμε τα τραγούδια που αναφέρονται σε τραγούδια. Να, για παράδειγμα, αφήσαμε πίσω μας μόλις τον Αντώνη Βαρδί με μια αγκαλιά τραγούδια και βρίσκουμε μπροστά μας την Αλεξάνδρα όχι με ένα, αλλά με 7 τραγούδια παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της ζωής σας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Δημήτρης Κύρκος, υποκλινόμεθα, ενώ την επιμέλεια και την παρουσίαση έχει ο Βασίλης Κρυμπάς.

Τραγούδι που περιέχει 7 τραγούδια. Το θυμόμαστε από τη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη να το τραγουδάει η Μελίνα Μερκούρη, αλλά και η Βούλα Ζουμπουλάκη στο Πάλκο του Παράδεισου. Μάνος Χατζηδάκης και Μιχάλης Κακογιάννης έβαζαν την υπογραφή τους σε ένα τραγούδι που έμελε να μείνει στην ιστορία. Έρχεται η Αλίκη με το τραγούδι της, ή αλλιώς το τραγούδι της Αλίκης.

0: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

τραγούδι να σου γράψω. Γράμματα στο Μακρυγιάννη, Άλκη της Πρωτοψάλτης, σε τραγούδι του Ηλία Ανδριόπουλου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ φιλοξενεί τραγούδια που μέσα στον τίτλο τους φιλοξενούν τραγούδια. Ένα ακόμα παράδειγμα, το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου.

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
1: Από το έκτο πάτωμα θυμηθήκαμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου η δημιουργή, και πάμε να συναντήσουμε την Αρλέτα σε δύο τραγούδια που περιέχουν στον τίτλο τους τη λέξη τραγούδι. Το λέει και το τραγούδι από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σε ποίηση Λίλης Ιακωβίδου. Ενώ παρακάτω θα θυμηθούμε και τα ασπρόμαυρα τραγούδια που είχε πει η Αρλέτα στο «Άσε τα κρυφά κρυμμένα».

σειρά του Γιάννη Κότσιρα τώρα, που έρχεται να ρωτήσει τα τραγούδια για το παρακάτω. Εσείς παραμένετε στα παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Άλμπουμ, που θυμάται τραγούδια που μέσα τους φιλοξενούν τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ισαάκ Σούσης έγραψαν τούτο εδώ το τραγούδι και προχωρώντας παρακάτω είναι ευκαιρία να συναντήσουμε το τραγούδι του Χάρη, το δεύτερο τραγούδι του, διότι το πρώτο του, έστω και ανεπίσημα, ήταν το «Πιο καλή μοναξιά». Αργότερα έγραψε έναν ολόκληρο δίσκο για τον πατέρα του και το τραγούδι που πήρε το όνομά του ήταν αυτό εδώ. Χάρης Βαρθακούρης, Γιάννης Πάριος.

παλιό τραγούδι πλέον, αφού από τότε που κυκλοφόρησε πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Παλιό τραγούδι και το επόμενο με το Γιάννη Χαρούλη.

έρθουμε για λίγο και στο Γιώργο Νταλάρα, που θα μας θυμίσει δύο τραγούδια που στον τίτλο τους έχουν τη λέξη τραγούδι. Για τα τραγούδια και εγώ φταίω, παραδεχόταν όταν κάποτε κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τα 45άρια του, δηλαδή με τα τραγούδια του που είχαν κυκλοφορήσει σε δισκάκια 45 στροφών. Στίχη Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος και μουσική Γιώργος Νταλάρας. Ενώ αμέσως μετά έρχονται και τα μεθυσμένα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και του Αντώνη Ανδρικάκη.

0: Γεια!
1: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
0: Ναι, κάποια προτίμηση.
1: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
0: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ.

το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό με μια αγκαλιά γεμάτη φωτογραφίες και τραγούδια, ο ρόλος των τραγουδιών λυτρωτικός πολλές φορές, όπως και των φωτογραφιών άλλωστε. Έρχεται αμέσως η Βίκη Μοσχολιού με ένα τραγούδι από τα Αλγέρη του Απόστολου Καλδάρα.

Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει προς το τέλος της, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα τη γεμίσουμε με έξτρα τραγούδια έξω από το λαϊκό ύφος μέχρι το φινάλε της πρώτης ώρας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι και η δεύτερη ώρα μας έχει πολλά τραγούδια που στους τίτλους τους φιλοξενούν τραγούδια.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε του.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Α, τον ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
9: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
11: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Pix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Rocks FM 93.4.

0: Είναι αφράτο, βελούδινο με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10:30.

κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα,

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.